0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Το φως που γίναμε τη νύχτα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: take my mind off of you. I can't take my mind.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. I feel by the wayside, like everyone else.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Λαβρίτιο Κρήτη 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Ξυπνήσαμε, ελπίζω να ξυπνήσατε κι εσείς καλά.
8: Καλημέρα. Να έχουμε μια ωραία μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: η ώρα του καλού του καιρού και το πρώτο δελτίο της ημέρας είναι γεγονός, παρέ με Climatologic πάντα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου και στα περίχωρα, μη σου πω, και στα περίχωρα.
1: Για να δούμε τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου και στα περίχωρα. Σήμερα η πρόβλεψη είναι πολύ υψηλή για βροχή. Μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία. Κάθετη πτώση, θα τη χαρακτηρίζεις κιόλας, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, σχεδόν 7-8 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ήδη από εχθές ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο να περνάει πάνω από το νησί μας. Είναι τα πρωτοβρόχια και βλέπω ότι και την επόμενη εβδομάδα έχουμε έτσι προβλέψεις για βροχές. Ξέραμε, το είχαμε πει, το λέμε μήνες τώρα, ότι είναι χρονιά Ελνίνιο. Θα έχουμε πιο υγρό φθινόπωρο, πολλά περισσότερα νερά και λιγότερα χιόνια. Θέλουμε έτσι λίγο προσοχή μόνο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Αν έχετε φρεάτη, αν έχετε τέτοια, τώρα είναι η ώρα να τα καθαρίσετε.
0: Ξεβουλώστε τα.
1: Με λίγα λόγια.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Έτσι, γιατί οι βροχές φέτος δεν θα αστειεύονται. Επομένως, προετοιμαστείτε από τώρα.
0: Και φυτέψτε δέντρα, να δούμε τι θα γίνουν.
1: Και πάμε να ακούσουμε το Incomplete τώρα, το αγαπημένο από Backstreet Boys.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος. Νομίζεις λοιπόν, Γιάννη το αγόρι μου, ότι εγώ του λέω να πηγαίνουμε μαζί για ύπνο γιατί είμαι ρομαντικιά.
1: Ναι.
0: Αλλά θα σου πω την πραγματικότητα και την πράξη, ας πούμε. Την πρακτικότητα του όλου πράγματος. Πηγαίνω για ύπνο μετά από τον Μπαμπίνο, ο οποίος έχει πιάσει όλο το κρεβάτι, έχει καβαλήσει το σεντόνι και δεν έχω χώρο ούτε να κοιμηθώ ούτε να σκεπαστώ. Διότι ως γνωστόν, αν δεν σκεπάσει τα πόδια σου, θα κόβει το βράδυ κάποιος. Οπότε δεν μπορώ εγώ να κοιμηθώ, ξεσκεπαστεί.
1: Τι λέει, Θεέ μου, δεν αντέχω.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να σκεπάζομαι.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία.
0: 800.000 βαθμούς να είναι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, θες σκεπασμένη.
0: Οπότε προσπαθώ να τον σπρώξω. Το αγόρι μου είναι πολύ άντρας, οπότε δεν μπορεί εύκολα να τον σπρώξει.
1: Τα πόδια δηλαδή. Βαρικόκαλο.
0: Και κάθομαι εγώ και κοιτάω.
1: Τι να κάνει. Έχετε δεύτερο κρεβάτι στο σπίτι.
0: Έχουμε.
1: Από εκεί πρέπει να κοιμηθεί.
0: Δεν μ' αρέσει να κοιμόμαστε χωριστά.
1: Εντάξει, δεν θα πας κάθε μέρα χωριστά. Μια φορά άμα δεις. Και εγώ δεν έχω, πώς το λένε, αυτά τα προβλήματα είναι όταν κοιμάσαι με άλλον, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Πολύ άπλωμα. Πολύ.
0: Γι' αυτό η Βασιλής, παιδί μου, είχαν ο καθένα στο δικό του δωμάτιο.
1: Και είναι όλοι τσίτα κόρδα
0: σου
1: το
0: λέει, κοιμήσου απλό, σου κάνω ό,τι θες.
1: Κάνω ό,τι θες. Και θα βρισκόμαστε στη χάση και στη φέξη. Τι να πει τώρα. Έρχεται η ΣΕΡ τώρα με το strong enough και πρέπει να είσαι και εσύ λίγο κάνει γυμναστική και να το σπρώχνει. Τι να αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνω, τι να φέρω και κόσμο να το σπρώχνουμε μαζί.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνω.

0: 10 μάγισσες ήταν αυτές, ούτε μία ούτε δύο από τον.
1: Τι στίχος και αυτός όμως, 10 μάγισσες στα δάχτυλά σου.
0: Ναι.
1: Τι του έκανε μασάζ, λες.
0: Αυτό μπορείς να το πεις για το Γιάννη του Καπνίδη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, θέλω να σου αφιερώσω το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι ξέρω ότι κάνουν έτσι θαύματα.
0: Έτσι, θαύματα με βου κεφαλαίο. Βέβαια.
1: Μπείτε, κλείστε, παιδιά, τα ραντεβού σας, διότι go elements. Και μπορείτε να μπείτε και να κάνετε. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Με τι ξεκινάει κάποιος, με Σπάρταν το βαρύ ή με χαλαρωτικό?
0: Εξαρτάται τι θέλει.
1: Θα σου πω, εγώ δεν έχω κάνει μασάζ ποτέ στη ζωή μου, ξέρω ότι έρχομαι για περιποίηση, έρχομαι για τα πάντα.
0: Θα κάνουμε...
1: Νιώθω μία περίεργη έτσι. Άμα θέλω να κάνω πρώτη φορά μασάζ.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: εγώ αυτό
1: κάνω?
0: Που κάνω την πρώτη φορά και που είναι και το πιο ουσιώδες για μένα, αν με ρωτάς, δεν είναι ούτε να σε πατήσω, ούτε να σε πονέσω, ούτε να αφήσουμε μελανιές, ούτε να σε χδάρω. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν ένα πολύ δυνατό μασάζ και δεν τους νοιάζει αν πονέσω.

0: Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι να έχεις τέτοια πίεση στο σώμα για μένα. Τι μ' αρέσει εμένα. Σου λέω και τι θα έκανα κι εγώ στον εαυτό μου. Να έχεις αρκετή πίεση και τέτοια κίνηση που να ξεκουραστείς, να κυκλοφορήσει το αίμα, να κινητοποιηθεί. Δηλαδή να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις. Επομένως, κάνουμε πιέσεις τέτοιες και κινήσεις τέτοιες που να ξεκουραστεί το σώμα και να κυκλοφορήσει πιο καλά το αίμα, να αισθανθείς ωραία.
1: Να ρέει, να ρέει.
0: Μπράβο, και στη συνέχεια κάνουμε πολύ ωραίες χαλαρωτικές κινήσεις στον αφιένα, στο πρόσωπο, που εκεί κοιμάσαι, ξεραίνεσαι και χαλαρώνει και το πνεύμα.
1: Να φέρουμε εδώ ένα κρεβατάκι.
0: Εγώ το λέω, αλλά δεν με ακούει κανείς.
1: Να, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν έχεις.
1: Να ξεγυμνωθώ εκεί πέρα στην ακρούλα, να με πιέσετε.
0: Εδώ είναι παντού τζαμαρίες.
1: Δεν έχω πρόβλημα.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη ακούσαμε, αγαπημένη και υπέροχο τραγούδι. Για να έχει καταλάβει ότι το 2027 απέχει μόνο 4 μήνες.
1: Στο μη μου το συζητήσει.
0: Τώρα το κατάλαβα.
1: Το ότι θα έχουμε σε 3 χρόνια 30.
0: Παιδιά, έχει περάσει πολύ γρήγορα το 27 ή εγώ ήμουν.
1: Μόνο το 26 εννοείς, έχει περάσει γρήγορα. Πέρασε
0: το 26,
1: γρήγορα,
0: ναι, εγώ πήγα στο 28.
1: Σταμάτα, παιδιά, θα περάσει και το 27, όλα θα περάσουν. Μην ανησυχεί. Καλά,
0: εμένα μου αρέσει το 27 σαν νούμερο.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να είναι το τυχερό μας. Τι να πω, βρε Μαρία.
0: Βέβαια, μου αρέσει και το 28.
1: Αποφάσισε.
0: Και όταν ήμουν 20. Και τα δύο μου αρέσουν.
1: Πότε θα κερδίσουμε τον Τζόκερ, αποφάσισε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω προς το παρόν να μην κερδίσουμε κάτι, διότι είναι κρίμα τώρα να κακομάθουμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ξαφνικά. Τόσα χρόνια χάλια πάνε. Οπότε ξαφνικά να μας έρθουν όλα καλά. Όχι, παιδιά, δεν.
0: Παιδιά, δεν είναι εύκολο διαχειριστής. Και ξαφνικά να χάσεις τα λογικά σου. Εκεί που θα έχεις κερδίσει τα ζώα.
1: Μαρία, θα σου πω και το άλλο. Και το πολύ χρήμα το διαφθείρει τον άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Αφού ήταν να μου κάνει αύξηση ο Γιάννης Βασιλόπουλος, παρακαλώ. Μην με κακομάθεις. Θέλω λίγο να κάνω το κουμάντο μου.
1: Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλή. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμπτα και ελπίζω να μην μας ακούνε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και Τάμπτα γιατί θα αυτοκτονήσουν και οι δύο. Εκδρομή έρχεται

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου και πάμε όλο ταχώς μέχρι τις 10.
15: Καλημέρα Ζουζούνια.

0: Φέρεις, φέρεις και όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο θα είναι, διότι βλέπω να με αγκαλιάζει ο καπνίδης ο Γιάννης, να με βάζει κάτω από τη φτερούγα του. Γιατί κάτι βροχές, μου λέει κάτι καταιγίδες. Εγώ, παιδιά, δεν έχω προετοιμαστεί. Είμαι με τη σαγιονάρα και είναι στο υπόγειο και οι ομπρέλες και τα αντιαναμικά και όλα. Ευτυχώς, ό,τι και να γίνει σε αυτό το πλανήτη Γη και τον Ντουνιά, έχουμε την Climatologic να φροντίζει για το κατάλληλο κλίμα σε γραφείο και σε σπίτι. 30 χρόνια τώρα, μοναδική εμπειρία, τεχνογνωσία. Βρίσκουμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 όλες τις πληροφορίες και όλη την ομάδα της Climatologic, αλλά και τα τελευταία μηχανήματα για να έχουμε τη σωστή θερμοκρασία στο γραφείο, το σπίτι και το εξοχικό.
1: Αχ, τώρα τι μου θύμισες, όταν η ανιψιά μου, η μεσαία, η Μαρία ήταν μικρή, ναι. Όταν άκουγε τη λέξη ντουνιάς, για κάποιο λόγο την ενοχλούσε. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν έχουμε καταλάβει ποτέ.
0: Τώρα δεν θυμάται.
1: Τώρα δεν το θυμάται, βέβαια, ναι. Που το έλεγε, αλλά όταν ήταν μικρή και λέγαμε και κάτι και άκουγε τη λέξη ντουνιά, έλεγε μη λέτε την Ελλάδα ντουνιά. Αυτή ήταν η απάντηση. Και φόραζε.
0: Κάποιο τώρα θα τη είχε πει.
1: Δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο μη λέτε την Ελλάδα ντουνιά.
0: Τρώμε κάτι κολληματάκι.
1: Σ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο καιρό σήμερα θα είναι βροχερό, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε έτσι τα πρώτα βρόχια να έχουν ξεκινήσει και αύριο προβλέπεται βροχερό. Ο καιρό, ένα διάλειμμα θα κάνουμε μετά την Πέμπτη με ηλιοφάνεια και την άλλη εβδομάδα πάλι προβλέπονται βροχέ. Έχουν ξεκινήσει τα πρώτα βρόχια. Σήμερα προετοιμαστείτε και για χαμηλότερη θερμοκρασία, 23 βαθμού Κελσίου. Ένα ζακετάκι, ίσω χρειαστείτε να το έχετε μαζί σα. Ομπρελίτσα, ζακετούλα. Τα γαλοτσάκια τη Μαρία από το υπόγειο θα βγουν από την
0: Πέμπτη. Δεν χωράει γάμπα φέτο.
1: Και πάμε σε ένα παπαρίζου και αλήθεια τώρα.

0: Weekend και Sacrifice. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μην θυσιάσετε καμία ωραία στιγμή. Τακτοποιήστε τα όλα χωρίς άγχος και πηγαίνετε μέχρι Heaven Events, διότι είναι το ανθοπωλείο που φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση όποιου κάνει την εκδήλωσή
1: ό,τι
0: του.
1: Ό,τι και αν κάνει, Heaven, παιδιά, εγγύηση. Σας το λέω.
0: Είναι,
1: και
0: η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς στο γάμο τους απολαύσαμε. Τους, πραγματικά τους χάρη και η ψυχούλα μου. Ήταν όλα πανέμορφα και θέλω να τους ευχαριστήσω και πάρα πολύ δημόσια, γι' αυτό εννοείται.
1: Και καλά κάνεις, Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Ακόμα και αν λέτε, εντάξει, αυτό λένε στο ραδιό. Τώρα πηγαίνετε Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Κλείστε πρώτα ένα ραντεβού στο 28 18 24 9 70. Και δείτε τους από κοντά, θα δείτε τη δουλειά τους και θα καταλάβετε τι εννοούμε.
0: Λοιπόν, σήμερα ένα λουδάκι παίρνουμε από Heaven Events και Heaven Ανθοπολείο στην Εφημία και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια.
1: Και η Λουντμίλα μου αρέσει, ωραία.
0: Λουντμίλα, είχα φίλο όταν ήμουν μικρή, αλλά χάθηκε.
1: Ναι.
0: Λουντμίλα, πού είσαι?
1: Πού χάθηκε?
0: Κάπου χάθηκε, Λουντμίλα. Και
1: μπράβο,
0: χαθήκαμε.
1: Ναι, να ξαναβρεθείτε.
0: Κάναμε παρέα παλιά. Πού είσαι, Λουντμίλα?
1: Να ξαναβρεθείτε. Έρχεται πάλι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ο Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπημένος. Λείπει πάλι ο Θεός. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά όπως πάντα.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας.
2: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρή του Κρήτη 102,8. Fate of Ophelia από Taylor Swift. Την ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία.
1: Μ' αρέσει που ξεκινάει Λαβρή του Κρήτη 102,8 και μετά πάει Fate of Ophelia.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ γλυκούλα η Taylor Swift.
1: Γλυκούλη, Γιάννη μου, καπνίδι μου, πες μου το σαν σήμερα.
0: Πάμε λοιπόν 1835. Ο Άγγλος φυσιοδίφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μία συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες της παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Πάρα πολύ ωραίος και πανέξυπνος και πολύ παρατηρητικός άνθρωπος ο Δαρβίνος. Αν υπάρχουν και σήμερα μεταφράζονται βιβλία του στα ελληνικά, πηγαίνετε να τα πάρετε. Αξίζει πραγματικά και ο τρόπος που γράφει είναι πάρα πολύ ωραίος. 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά.
1: Αχ, εγώ την ξαδέρφη μου μιλάει ακριβώς το ίδιο.
0: Τις εφημερίδες. Μπράβο, είναι μεγάλο χάρισμα να ξέρεις.
1: Όλοι είμαστε χαρισματικοί στην οικογένεια.
0: Πολύ, πολύ. Και σαν σήμερα το 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει, συγγνώμη, σημαντικό προϊστορικό οικισμό, στον οποίο πήγαμε εγώ και εσύ, στο ακροτήρι τη Σαντορίνη.
1: Φτάσαμε μέχρι ακροτήρι.
0: Βέβαια, είχαμε πάει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και σαν σήμερα, από ό,τι φαίνεται, γεννήθηκε το 1925 ο Riley King, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστός και ως BB King, όλοι έτσι τον ξέρουμε. Οι περισσότεροι. Και σαν σήμερα, το 1977, έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη μας Μαρία Κάλλας. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, μα δεν γίνεται, και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, smoothies, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Κάρο 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Πες μου το

0: γίνεται, ρε παιδιά μου, το AI.
1: Δεν είπε για το Σαλ Ντα Βίντσι που το σπερσέμπρεσε το αγαπημένο
0: αφού
1: μου.
0: Αφού το τραγουδάσει σε κάθε φορά, δεν ξέρω να το
1: που
0: πω.
1: Χτυπιόμουν σε όλο το τραγούδι και καν δεν μου δίνει σημασία, παιδιά. Εγώ για να τη τραβήξω την προσοχή.
0: Σαν το τραγούδι, σαν το χταπόδι. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω να σου πω εδώ πέρα. Ναι. Διότι πραγματικά μόνο σε AI θα το πω εγώ το περσέμπρεση σωστά, το ιταλικό. Έχουμε ζόρια.
1: Τι εννοείς?
0: Το AI λέει θα μπορούσε μέσα σε 6 έως 12 μήνες να καταλάβει όλο το διαδίκτυο. Και προτείνουν τώρα τρία σημεία με στόχο τον περιορισμό του. Σου λέει μπάστα λιγάκι, διότι δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε και από πού να το πιάσουμε.
1: Όντως.
0: Δεν γίνεται. Θέματα ασφαλείας κοιτίθονται. Έχουμε τον 27χρονο ερευνητή, ο οποίος εργαζόταν στην OpenAI πριν μεταπηδήσει στο βασικό ανταγωνιστή της, την Anthropic, ο οποίος παρετήθηκε καταγγέλλοντας ανοιχτά.
1: Έτσι, αυτό ήθελα να πω, τις παρετήσεις.
0: Ότι οι κολοσσίλοι τζογάρουν με τις ζωές μας, αρνούμενοι να αναλάβουν ευθύνες απέναντι στην κοινωνία.
1: Έφε.
0: Εγώ το είπα ότι θα μας πάρουν τις δουλειές. Και ότι θα μας καταλάβουν.
1: Δεν είναι να σας πάρουν τις δουλειές, είναι ότι αποκτάνε δική τους νοημοσύνη και πώς να το πω,
0: μην τους
1: δώσετε. Δική τους προσωπικότητα και παίρνουν αποφάσεις μόνα τους. Το παρατηρείς ακόμα και όταν δώσεις ακριβείς οδηγίες για το τι να κάνουν, να σου φτιάξουν μια φωτογραφία, να σου φτιάξουν ένα κείμενο. Βλέπεις ότι αν πιστεύει το AI ότι είναι αλλιώς καλύτερο, επιμένει. Δηλαδή,
0: η αλήθεια
1: αν ήθελα
0: δίκιο.
1: Να επιμένει, είχα και πεθερά, δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Του στείλα εγώ να μου φτιάξει το από πίσω και του λέω: μην πειράξει καθόλου τη μούρη μου και τίποτα
1: πήραξε,
0: του λέω. Φτιάξε μου λίγο μια ρογμή.
1: Κάνει και το βλέπει. Και αυτό που λέει, είπαν οι άνθρωποι που παρετήθηκαν επίσης, είναι ότι μέσα στα πλαίσια του AI εκεί δεν υπάρχει, λέει, κανείς ενήλικας. Όλοι παίζουν. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Δεν έχουν καταλάβει μάλλον τη σοβαρότητα της κατάστασης. Απών και καντάδα το ακούμε τώρα.
0: Αχ, να αγχωθώ.
1: Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αγχώσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: υπέροχος Δημήτρης Κοριαλάς, το σ' αγαπώ και εμείς σας αγαπάμε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Μαρία
1: Λιαβάκη. Σας υπερλατρεύουμε, βρε.
0: Καλέ, και δώσε και όχι υπερθετικό, ανθυπερθετικό θέλω.
1: Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε πολύ καλά. Ναι. Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Τι μέρα είναι σήμερα.
1: Θέλω να σκεφτείτε πολύ καλά τι μέρα είναι σήμερα και να στείλετε στο 6956-64-10-28 στο
0: Viber μας, ναι,
1: για να μας πείτε αν ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα.
0: Τι,
1: ούτε εσύ ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα.
0: Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Θα σκεφτείτε.
0: Γενέθλια δεν έχεις.
1: Θέλω
0: εσύ
1: να σκεφτείτε.
0: Τι πόσο του μήνα έχουμε, κάτσε.
1: 16.
0: Ναι. Τι, 16 Σεπτέμβρη.
1: Δεν λέω τίποτα. Δεν μπορώ να πω.
0: Έχει ανιψιάσει γενέθλια.
1: Θα σα αποκαλύψω το τέλο εκπομπή στην Ελλάδα.
0: Όχι, μανάκια μου. Καλά. Εγώ στο
1: τέλος. Θέλω ωστόσο, σα δίνω ένα-δύο ωράκι με στον ώρα να σκεφτείτε.
0: Άλλο και τούτο πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τέλο πάντων, εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά τα. Ξέρετε, δεν θα σκάσω κιόλα. Αυτό θέλει να μα το πει.
1: Δεν θα σκάσει. Ένα λεπτό σου πήρε δηλαδή τη αναζήτηση.
0: Δεν σκάω, δεν μπορώ. Τι μέρα είναι σήμερα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου είναι. Σιγά.
1: Φτιάξε μου τώρα και μια βόλτα με το νέο Citroën C3.
0: Πάμε, 100% αυτοκίνητο.
1: Και θα σου πω αργότερα.
0: Έτσι, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο C3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελος από την αγορά του μπορεί να φτάσει και τις 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Αυτοκίνητο πόλης μοντέρνο που πραγματικά θα το απολαύσεις και μπορείτε να το βρείτε στην Ανδρέα Παπανδρέου και Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου Κρήτης, στην Auto Venere. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 μπορείτε να κλείσετε το δικό σας test drive. Πάμε να το πάρουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Όχι μόνο στο κέντρο, ξεκίνησαν τα πρωτοβρόχια, ξεκίνησαν και τα σχολεία και αυτό ο συνδυασμός κάπως κάνει το δικό δίκτυο λίγο να παραλύρει. 62 Μαρτύρου είναι αρκετά κολλημένη, παραλιακή σχετικά ανοιχτή από ό,τι βλέπω εδώ, οπότε να την προτιμήσετε. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και στις εξόδους Εθνικής σιγά σιγά έχουν αρχίσει και σχηματίζονται ουρίτσες, ειδικά στην Γνωσού έχει ήδη μία τεράστια ουρά. Βιομηχανική περιοχή στην έξοδο, εκεί έχουμε μικρό προβληματάκια, ενώ αν έχετε αποφασίσει να πάτε προς αεροδρόμιο ή προς Άγιο Νικόλαο, προτιμήστε τον παλιό δρόμο, διότι ο ΒΟΑΚ είναι ήδη κολλημένος με τα έργα και τις βροχούλες. 6956-64-10-28, στέλνετε την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, ζουνάτη, απαστράπτουσα, γυαλιστερή, πρασινιάρα, Μαρία Ραλιαδάκη.
1: Σαν το βατράχι είμαι σήμερα.
0: Πράσινη μπορεί να είναι και μια νεράιδα, να ξέρεις.
1: Α, λες, δεν είμαι νεράιδα. 6XL βέβαια.

0: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Οπότε σήμερα, παιδιά, ό,τι κάνετε σήμερα, πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι βρέχει. Επίσης, θα σου πω ότι έπαθα χτες Γιάννη Καπνίδη.
1: Τι έπαθε?
0: Συνειδητοποίησα ότι μπήκε φθινόπωρο κάπως περίεργα. Έχουμε του ηλιακού θερμοσύμφωνα σπίτι, ωραία. Το βασικά το ηλιακό. Όμως, όσο χειμωνιάζει βράδυ, δεν το πιάνει, φεύγει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θες και θερμοσύμφωνα. Τώρα μπήκαμε σε αυτό.
1: Βέβαια, δεν μπήκαμε.
0: Σε αυτή την εποχή.
1: Θα μπήκαμε. Λογικό.
0: Μπήκαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Climatologic. Είναι η αγαπημένη εταιρεία που σε κάθε εποχή του χρόνου σου έχει την κατάλληλη θερμοκρασία και στο νεράκι και στο κλίμα εκεί στο σπίτι σου και στο εξοχικό και στο γραφείο. Οπότε, κάνε τηλέφωνο εκεί στην αγαπημένη μας εταιρεία ή πήγαινε από εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Το τηλέφωνο λοιπόν 281-0254-222. Θα λύσει όλες τις απορίες, θα κλείσει και το ραντεβού σου. Μπορείς να πας και από εκεί. Έχουν υπέροχο χώρο. Πήγα χτες, είναι καταπληκτική. Καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας, ομάδα της Climatologic.
1: Ο ουρανός πάνω από το Ηράκλειο σήμερα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με πιθανότητα κάποια ασθενή και πρόσκαιρη βροχή. Είδατε και πιο πρωί που έριξε έτσι λίγο τα δικά του. Μεμονωμένες μπόρες λοιπόν και ένας όμβρος εδώ, ένας όμβρος εκεί. Θα έχουμε όμβρους γενικώς. Η θερμοκρασία μένει σε δροσερά ευχάριστα φρεντοπορεινά επίπεδα. Η μέγιστη στην πόλη μας θα φτάσει σήμερα στους 24 με 26 βαθμούς, ενώ τα βράδυ θα νιώσουμε τη γλυκιά δροσιά των 19 με 21 βαθμών. Ο καιρός που θέλαμε τόσο καιρό μετά τον καύσωνα επιτέλους ήρθε. Στους ανέμους επικρατεί ηρεμία, ασθενή σε 1 με 3 μποφόρη, θάλασσα ήσυχη και φιλόξενη. Δεν είναι για μπάνιο βέβαια με τέτοια συννεφιά, αλλά μπορούμε να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και όσοι είναι έτσι πιο θαραλέ, είναι ζεστά τα νερά ακόμα, να
0: εντάξει,
1: το ξέρετε, οπότε
0: τώρα
1: μπορείτε να μπείτε. Σήμερα η βροχούλα βοηθάει, προσέξτε πάρα πολύ.
0: Μυρίζει αυτό το πρωτοβρόχι, αυτό το χώμα, αυτό το, κάπως το λένε αυτό το πρωτοβρόχι.
1: Πρωτοβρόχι.
0: Υπάρχει μια λέξη, όχι, η μυρωδιά του χώματος.
1: Χωματίλα.
0: Όχι, του πρωτοβροχιού, κάπως λέγεται.
1: Πρωτοβροχίλα.
0: Όχι, θα τη θυμηθώ και θα την πω. Θα την πω στο πόπο, πώς τη λέμε.
1: So easy έρχεται από Olivia Dean, Difficult, για τη Μαρία να το θυμηθεί, θα δούμε τι θα πάει, πώς θα πάει.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Άμα δεν ανοίξει τι φέτε, δεν θα ακουστεί ποτέ. Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, σα έχω μία ιστορία φανταστική, η οποία μου συνέβη τι προηγούμενε ημέρε. Εκεί κάτω στο Element που ήμασταν, λοιπόν, ξαφνικά, κάτω στην είσοδο τη πολυκατοικία, βλέπουμε μία σχολική τσάντα πεταμένη. Γεμάτη, με βιβλία απ' όλα.
1: Την ξέχασα, βλέπω... παιδάκι.
0: Άκου λοιπόν τι γίνεται. Τη βλέπω προχτέ, όλη μέρα πηγαίνει μία από εδώ, πηγαίνει μία από εκεί, έρχονται οι καθαρίστριε, τη βγάζουν, τη βάζουν πιο πάνω, τη βάζουν πιο κάτω. Μένει η τσάντα εκεί. Λέω κάποιο παιδάκι θα την ξέχασε, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Πάω στο 2, ρωτάω. Λένε δεν έχουμε εμείς παιδάκι ακόμα, μόνο εγγραφές γίνονται, έρχονται οι γονείς, αλλά σχολικές τσάντες δεν έχει κάποιο παιδάκι, θα γύριζε εδώ πέρα. Μένει η δεύτερη μέρα εχθές λοιπόν αυτή η τσάντα στο χώρο. Το βράδυ εχθές λίγο πριν το σχόλασμα την παίρνω, λέω δεν γίνεται. Πρέπει να δω τι θα κάνουμε αυτή την τσάντα, γιατί το παιδί όποιο και αν είναι θα την ψάχνει. Ναι. Την παίρνω λοιπόν μέσα, αρχίζω, βγάζω τα βιβλία, τα τετράδια,
1: σκαλίζω.
0: Και βλέπω ονοματεπώνυμο του παιδιού, να πω το όνομα μόνο, θα πω το βαφτιστικό του παιδιού. Η μικρή Μαρίζα, λοιπόν, να τη χαιρετήσω αν μας ακούει κιόλας, εκείνη η γονείς της. Βλέπω λοιπόν το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ψάχνω μέσα και βρίσκω τη λίστα με τα πράγματα που έπρεπε να αγοράσει στα σχολικά, που τα είχε αγοράσει το παιδί ολοκένουργια όλα μέσα, μαζί με τα καινούργια του βιβλία. Και στη λίστα βλέπω το email της δασκάλας. Λέω, εδώ είμαστε. Γιατί το παιδί ανήλικο τηλέφωνα και τέτοια δεν είχε μέσα στην τσάντα του. Τίποτα, δεν μπορούσαμε να βρούμε.
1: Εντάξει, ήταν το παιδί.
0: Έκτη δημοτικού.
1: Έκτη.
0: Πάω λοιπόν, στέλνω χθες το βράδυ ένα email στη δασκάλα και της λέω, αυτή η τσάντα βρίσκεται εδώ. Αυτό είναι το παιδάκι. Ψάξει να βρείτε. Και μου απαντάει μέσα στη νύχτα η δασκάλα. Να είναι καλά η γυναίκα, τα τους χαιρετισμούς.
1: Να είσαι καλά και εσύ που
0: χάρη και το παιδί, λέει, πάρα πολύ θα χαρεί γιατί την έψαχνε. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Του την έκλεψαν μέσα από το αυτοκίνητο για να του πάρουν ό,τι είχε μέσα.
1: Τι
0: και
1: λες?
0: Πέταξαν παιδιά στην είσοδό μας μέσα στο κτίριο την αφήσαν.
1: Τι λες τώρα!
0: Και ευτυχώς βρέθηκε το τσαντάκι εχθές.
1: Έκλεψαν σχολική τσάντα.
0: Ναι, μέσα από το αυτοκίνητο του την πήραν. Από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Φαινόταν τότε σχολική, την πέρασαν για τίποτα.
0: Φαινόταν, παιδί μου, 100% την σχολική τσάντα. Δεν βλέπεις μια σχολική τσάντα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να είναι πιο μεγαλίστηκε.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήταν μια σχολική τσάντα. Κάποιο την άρπαξε.
1: Εάν σε πιάσω εσένα που πήρε την τσάντα. Εάν σε πετύχω πουθενά.
0: Και τελικά το καλό είναι ότι σήμερα θα περάσουν. Βέβαια θα βάλω και δωράκια.
1: Μπράβο ρε Γιάννη, τι ωραία!
0: Ο Sherlock Holmes, παιδί μου, θα βάλω δωράκια Element μέσα, να ξέρει, θα κάνω πολύ.
1: Να του βάλουμε και άλλα δωράκια πολλά.
0: Αυτό το λαδάκι που σου αρέσει σαν και αριστερά.
1: Αχ, βρε μαθητές, τι τραβάτε, αυτά σας λείπανε. Ναι. Εγώ ξέρω μαθητές που κάθε φορά που ακούν τη λέξη διάβασμα ξαφνικά θυμούνται ότι έχουν τακτοποιήσει το δωμάτιό του. Είναι κλασική περίπτωση. Γι' αυτό θέλουν να οργανωθούμε σωστά για να κάνουμε τη διαφορά και έχουμε μαζί μας τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου που η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινά από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών, ενώ υπάρχουν και εξειδικευμένα τμήματα για ΕΠΑΛ, γυμνάσιο, αλλά και πρότυπα γυμνάσια με καθηγητές και εξατομικευμένη καθοδήγηση με έμπειρους καθηγητές. Το Διακρότημα Ηρακλείου, λοιπόν, το βρίσκουμε σε τρία σημεία: Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρο Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Η αγάπη έρχεται στο τέλος, αυτό μας δίδαξε και ο Γιάννης ο Καπνίδης, διότι εντάξει, έπρεπε να βρεθεί.
0: Έπρεπε να βρεθεί και ήταν σωστό και έγινε. Είναι πράξη λοιπόν.
1: Πάντως πόσες τσάντες παρατάμε, κάνουμε, τι είχαμε χάσει και σαν μαθητές.
0: Ναι, βέβαια.

0: Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Λοιπόν, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
1: Η αγάπη έρχεται στο τέλος. Εάν δεν μπερδεύει το μανίκι σου με το χερούλι.
0: Αυτά είναι.
1: Πήραμε το δεύτερο καφέ. Επειδή είχαμε το μικρόφωνο το προηγούμενο, ναι. Δεν μπήκε μέσα από όπου. Μας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το άφησα απ' έξω και λέω: πάω να φέρω τους καφές, να κάνω την καλή, να φέρω και στο Γιάννη.
0: Μπράβο. Τα κατάφερες όμως, τα πήγες μια χαρά.
1: Τα πήγα τέλεια.
0: Τα πήγες
1: και
0: τέλεια.
1: Το χέρι στο χερούλι και εννοείται ο καφές όλος πάνω μου. Αφεντικό, μην ανησυχείς, δεν λέω σε τίποτα.
0: Μην κάνεις τέτοιες βλακίες, θα μπούμε μέσα στο ΣΕ3 το ηλεκτροκίνητο έτσι.
1: Με τίποτα.
0: Αυτό, θέλω λεκέδες.
1: Πάμε λοιπόν να πάρουμε το ΕΣΕ3 100% ηλεκτρικό και υπέροχο στην Εμμανουήλ Βενέρης 100. Στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα το βρούμε. Το test drive μας θα το κάνουμε εκεί και θα κάνουμε επίσης τώρα και τη βόλτα μας στους δρόμους του Ηρακλείου.
0: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και όλος ο άξονας της λεωφόρου Κνωσού από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και ακόμα πιο ψηλά μέχρι και μέσα στο Ηράκλειο, εκεί που γίνεται δηλαδή η λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, είναι ένα δράμα. Και μιλάμε για Ηράκλειο και όχι για τη δράμα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τι να κάνουμε, τα πράγματα είναι έτσι. 62 μαρτύρων, πάρα πολύ κίνηση στο κυκλικό σχηματίζεται. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, θα ταλαιπωρηθείτε και στον Άγιο Ιωάννη το χωστό, πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Ιωνίας, επίσης λεωφόρος Δημοκρατίας, τα είπαμε, και δρόμος προς αεροδρόμιο, να μην τα συζητήσουμε. Διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Με πάρα πολλά προβλήματα. 6-9-56-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
7: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
9: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
11: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης Ωμικρον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Για πες να ακούσω.
1: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
0: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
13: ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ μαζί με τη Μαρία Τηλιαδάκη είμαστε. Γιάννης Καπνίδης, στα μικρόφωνα του αγαπημένου σας σταθμού.
1: Γιαούρτι τρως.
0: Τρώω.
1: Τρώσε.
0: Ναι.
1: Το 2025 η εξέλιξη των εξαγωγών του ελληνικού γιαουρτιού κατέγραψε αύξηση 42,49%.
0: Μπράβο.
1: 559,01 εκατομμύρια από 392 ανέβηκε, για καταλάβεις.
0: Να ευχαριστήσω τόνι για αυτό το σημείο, για αυτούς τους τόνους. Να ευχαριστήσουμε όλοι μας πρέπει, σαν Έλληνες, όλους αυτούς τους γυμναστριακούς, τους φουσκωτούς τύπους, τους ξένους που το Greek yogurt το έχουν κάνει φίρμα σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς. Πρέπει να ευχαριστήσουμε το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο πραγματικά είναι απίθανη τροφή.
0: Είναι.
1: Έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη και πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι και βλέπεις όμως και
1: εγώ
0: πόσο
1: δεν το τρελαίνομαι.
0: Κοίταξε, μην το φασκέτο. Έχει τόσους πολλούς τρόπους να φας το ελληνικό γιαούρτι, μην το φασκέτο. Και σούπες γίνεται πάρα πολύ ωραίο στο ελληνικό γιαούρτι.
1: Σούπες, σκέτες. Τι βελουτένες που πετάς μέσα δύο κουταλιές.
0: Αυτό. Και τι, θεραπευτική αξία δεν τη
1: χάνει. Βγαίνουμε να κάνουμε βελουτέ σούπα, το τρώω και σκέτο, γιατί βαριέμαι να κάνω τη βελουτέ.
0: Βάλε, παιδί μου, ένα κουταλάκι τη. Πώς το λένε, του γλυκού μέλι,
1: ναι.
0: Βάλε και γλυκό,
1: ναι,
0: κεράσι.
1: Εντάξει,
0: βάλε.
1: Okay.
0: Οι θερμίδες είναι ίδιες. Μην ακούς τώρα που λένε μάκε μου. Είτε βάλεις μέλι, είτε βάλεις γλυκό κεράσι, είτε βάλεις μαρμελάδα. Φάτο όπως θες, αρκεί να φας Greek yogurt. Είναι
1: το
0: τέλειο. Εντάξει,
1: και ότι εγώ δεν κάνω μόνο αυτό. Εγώ θα βάλω και σπόρους, θα βάλω και καριδάκια,
0: τώρα.
1: Θα βάλω και από εκείνο, θα βάλω και λίγο φλέξ, θα βάλω και λίγο καρύδια.
0: Θέλεις
1: εκεί
0: μετά
1: γίνεται super duper.
0: Θα σου πω. Θέλεις μια καθοδήγηση. Σαν την καθοδήγηση που δίνουν στους μαθητές το διακρότημα, τι έχει καθοδήγηση. Να σε βάλουν κάτω να σου πούνε και ταξίνε έτσι, έτσι και έτσι και να πάρει τις αποφάσεις σου. Για τους μαθητές που θέλουν να βάλουν γερά θεμέλια λοιπόν για το μέλλον τους και για τη Μαρία που πρέπει να βάλει γερά θεμέλια στη διατροφή της, η σωστή προετοιμασία ξεκινά από νωρίς.
1: Μου την είπε.
0: Την είπα. Τα φροντιστήρια διακρότημα λοιπόν στο Ηράκλειο, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινά ήδη από την πρώτη ηλικίου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη ηλικίου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψης. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για ΕΠΑΛ. Όλων των ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Τρία σημεία στο Ηράκλειο: διακρότημα λεωφόρος Γνωσού 227 και Κερουλάνου 2, λεωφόρος Γνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και εδώ τώρα έρχεται ένας υπέροχος Δήμος Αναστασιάδης. Εσύ να το αφιερώσουμε στο διακρότημα.
1: Νομίζω ότι θα έλεγες για Δήμο Ηρακλείου.
0: Θες να το αφιερώσουμε στο διακρότημα το εσύ.
1: Αχ, διακρότημα εσύ. Πραγματικά έχεις κάνει τόσο πολλά πράγματα. Και είναι και δίπλα σου μαθητές και διαφορετικά και πνευματικά, ουσιαστικά πνευματικά όμως.

0: φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη, βέβαια.
1: Πολύ τραγούδι έχουμε.
0: Γιατί, Ρίτα Ριτάκι παλιότερα,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και η Μαργαρίτα από το Ρίτα, δεν βγαίνει.
0: Ναι, και αυτό.
1: Ρίτα,
0: πάρα πολλές είναι οι ρίτες, αλλά
1: μπράβο,
0: οι καλύτερες ρίτες είναι στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, άσχετο. Αλλά είναι εκεί πέρα, θα βρείτε παιδιά, ό,τι χρειάζεται το παιδί σας.
1: Εκεί θα βρεις Μαργαρίτα σε ημερολογιακά, σε χαρτάκια.
0: Καλά, βρήκα κάτι ευτυχώς. Δεν τις είδανε, δεν τις ανακαλύψαν ακόμα οι νηψιές μου. Γιατί θα είχαμε γίνει εδώ, βρήκα κάτι. Ήθελα εγώ να τις πάρω. Hello Kitty, κάτι σβίστρες που είναι σαν μηχανικά μολύβια.
1: Δεν τρελαίνουμε Hello Kitty, έχει πιο ωραία.
0: Καλά, πήγαινε τις ανηψιές σου. Αυτά
1: τα. Εγώ θα διάλεγα τώρα τα λιονταράκια, τα ζωάκια, τα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά πήγαινε στο χαρταετό να δεις αυτές τις Hello Kitty σβίστρες που έχουν βγάλει τώρα. Και α μη σ' αρέσει Hello Kitty, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν έχουμε τη Hello Kitty.
1: Δεν τη θεωρώ, τη θεωρώ λίγο ντροκομένη.
0: Δεν υπάρχει αυτό που έχουν κάνει εκεί πέρα. Έχουν φέρει ό,τι πιο γουστόζικο και ωραίο υπάρχει. Θα το βρεις στο χαρταετό. Δεβάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου και φυσικά βοηθήματα για το σχολείο. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε όλη τη γραφική ύλη των παιδιών, τη λίστα, τα βιβλία, τα βοηθήματά τους, τα ξενόγλωσσα, επιτραπέζια, παιχνίδια επίσης, όλα στο βιβλιοπωλείο.
1: Μα σου είπα τι έκανα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετό.
0: Τι έκανε.
1: Πήγα και πήρα ένα δώρο για τη Χριστίνα Τηγιασάκη που είχε γενέθλια και ήταν το 2-1 το σωστό.
0: Δηλαδή.
1: Θερμό. Από πάνω, έτσι το.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πριν βάζεις το νεράκι στο καφέ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και από κάτω είχε Hue Bluetooth. Το βίδωνες.
0: Τέλειο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Τέλειο. Η Χριστίνα, νομίζω. Μπράβο, Χριστίνακη, να τη χαιρόμαστε κιόλας στο ζουζούνι μας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Χριστίνα, και πάμε να ακούσουμε τώρα Άννα Βύση. Όλα για όλα. Αφιερωμένο στη Χριστίνα. Εγώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αναβήσει και όλα για όλα. Και βλέπω εδώ κάτι πολύ βαρύχδουπους τίτλους. Το AI θα μας σκοτώσει όλους.
1: Ναι, θα μας πάρει τις δουλειές. Θα μας καταλάβουν.
0: Τρέχει πιο γρήγορα, παιδιά, από όσο προλαβαίνουμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και ένας πρώην ερευνητής της Google DeepMind, ο Bilal Chungtai. Δεν ξέρω το όνομα.
1: Ποιος?
0: Ο Bilal Chungtai.
1: Ποιανού είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω ποιανού είναι, αλλά πρέπει να είναι από το Βενεράτο.
1: Από το μακρινό.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα το Βενεράτο. Προειδοποιεί λοιπόν ότι η εξέλιξη των ισχυρότερων συστημάτων AI μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Ο ίδιος που είχε ασχοληθεί με την ασφάλεια και το λεγόμενο alignment της τεχνητής νοημοσύνης λέει ότι από τότε που μπήκε στο χώρο το 2002 η πρόοδος είναι τόσο ηλικιώδης που δεν την προλαβαίνουμε πια. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται αν ένα πολύ ισχυρό σύστημα τελικά αρχίσει να κυνηγά ένα στόχο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι που το δημιούργησαν. Και δεν είναι ο μόνος που ανησυχεί. Το θέμα δεν είναι αν το AI θα γίνει πιο έξυπνο από εμάς. Το θέμα είναι αν εμείς είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να το ελέγξουμε από την αρχή και να φτιάξουμε δικλείδες ασφαλείας.
1: Παιδί μου, έχουμε χαζέψει. Αφού τα πάντα μας τα κάνει το AI, τι είναι είμαστε αρκετά έξυπνοι?
0: Βρε, τα πάντα μας τα κάνει το AI. Το AI μας βοηθάει πολλές φορές να κάνουμε και συζητήσεις μαζί του και να μάθουμε καινούργια πράγματα. Αρκεί να διδάξουμε. Να διδαχτούμε εμείς οι μεγαλύτεροι καταρχήν και τα παιδιά να τα διδάξουμε πώς μπορούν να μάθουν πράγματα και να γίνουν.
1: Θέλει όρια, βρε Γιάννη μου, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να
0: βάλεις. Δεν μπαίνουν τα κράτη σε αυτό το παιχνίδι και αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα πανέξυπνο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο. Θα σου πω, το ξέρει. Δεν τελώς τυχαία, το λέω, δεν με ξέρει τώρα, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Αλλά το EZ3 είναι ένα έξυπνο αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, μοντέρνα σχεδίαση SUV χαρακτήρα. Πραγματικά έρχεται από το μέλλον. Ένα αυτοκίνητο πόλη που η Urban Range έκδοση όμω ξεκινάει μόλι από 17.900 ευρώ. 5.600 ευρώ το όφελος αν το αγοράσεις από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, την αγαπημένη μας Auto Venerys. Εάν δεν έχετε δει ακόμα το EZ3, πηγαίνετε να κάνετε μία βόλτα στην Εμμανουήλ Βενέρης στο 28-13-15-800, κλείνετε ένα ραντεβού για test drive και δείτε το από κοντά και κρίνετε μετά εσείς αν έχει δίκιο ο καπνιδάκος σας ή όχι. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Γίνεται της παλάβης.
0: Άστο. Το όλα για όλα της Βύσης ήταν γι' αυτό, ήμουν σίγουρος. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic. Τι να σας πρωτοπώ, λεωφόρος 62 Μαρτύρων, άνοδο και κάθοδο έχουμε προβλήματα αρκετά. Η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, να σας πω και ένα καλό νέο. Λεωφόρος Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως και Δημοκρατίας. Θέλει τεράστια υπομονή.
0: Μήτε
1: Άγιος
0: που
1: Ιωάννης.
0: Να το σκεφτείτε.
1: Αυτό, Άγιος Ιωάννης και Κνωσού. Αλλά και Χωστός έχει αρκετά προβλήματα σε εξόδους της Εθνικής. Ειδικά της Κνωσού θέλει τεράστια υπομονή. Όσοι πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο στην Ικάρου επίσης και στη διασταύρωση και Ικάρου και Καζαντζίδη έχουμε αρκετές ουρές. Ουρά έχει δημιουργηθεί και προς Άγιο Νικόλαο στον ΒΟΚ, οπότε προτιμήστε τον παλιό τον δρόμο. 6956641028. Εμείς στέλνουμε την αγάπη σας, εσείς στείλτε την καλημέρα και αν είστε την αγάπη μας και εσείς στείλτε την καλημέρα και αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
1: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, είμαστε η Μαρία Λιαδάκη και ο Γιάννης Καπνίδης και σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 για να πίνουμε το κουβεδάκι μας, να λέμε τα νέα μας, να δούμε τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ λοιπόν, γιατί τώρα έρχεται ένα...
1: Ένα
0: τραγούδι μύθος, θρύλος και μια γυναίκα μύθος, θρύλος. Η Ελένη, ναι, η Ελένη Κοκκίνου, εντάξει, okay.
1: Η Έλλη Κοκκίνου, μπορεί να λέει από εκεί, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Η Έλλη λοιπόν έρχεται εδώ, που η οποία είναι μια κούκλα και όσο περνάει ο καιρός τη θαυμάζω όλο και περισσότερο
1: στα
0: κατά τα ταλέντα
1: της. Γιάννη, όταν της είχαμε πάρει συνέντευξη, μπήκε μέσα και ήμασταν όλοι με το στόμα ανοιχτό.

0: Ταυρίδιο Κρήτης 102,8, Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Και Μέση είναι και η κατάσταση στον καιρό, από ό,τι φαίνεται.
1: Κάτσε, γιατί... βρε παιδάκι μου, να χαιρετήσω την Ελένη, σου λέω. Άντε, που θέλω. Έχει ξεκινήσει,
0: μπαίνει. Κόβει, πες.
1: Μα τι όλο σε κόβει, σου λέω θέλω να χαιρετήσω την Ελένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Πες την Ελένη.
1: Άφησε μου να χαιρετήσω.
0: Δεν θα ρωτήσω ποια Ελένη. Πες.
1: Είναι η Έλενα, η οποία είναι κουκλάρα. Βάφτισε το παιδί τη την Κυριακή. Πρόσεξε. Βάφτισε το παιδί τη μία μέρα μετά το γάμο του αδερφού μου μεσημέρι.
0: Α, αυτή η Ελένη είναι.
1: Αυτή η Ελένη.
0: Α,
1: η οποία σηκώθηκε και πήγα. Βέβαια, πώς πήγα, εγώ το ξέρω.
0: Γιάννη. Και η Ελένη το ξέρει, ελπίζω κάποια στιγμή
1: να
0: μας το πει.
1: Η Ελένη το ξέρει, με βλέπει κάποια στιγμή και μου λέει: έλα να χορέψουμε. Και την κοιτάω, λες και μου, πε, τι να σου πω.
0: Ναι, έλα να χορέψουμε.
1: Έκανα
0: να
1: το χορό μου, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Επόμενη του αδερφού μεσημέρι, εγώ το χορό τον έκανα. Δεν θα τον έκανα για όλους, την αγαπάμε πάρα πολύ την Ελένη μας.
0: Μπράβο,
1: να τη ζήσει, να τη πούμε να ζήσουν και τα δύο τη παιδιά και να χαίρεται την οικογένειά της.
0: Χρόνια να τα ζήσει, να τα χαίρεσαι, Ελένη μου. Μπράβο. Πώς το έβγαλε το μωράκι, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Δεν θα τόσο νησταγμένη. Ελένη, στείλε μας ένα μήνυμα στο
1: 6-9-56-64-10-28.
0: Πώς βγάλατε το μωράκι?
1: Πώς έβγαλες την ευτυχία και ο...
0: Πόπο!
1: Την ευτυχία το έχω ζήσει παραπάνω.
0: Είδες που ήθελα να πω το καιρό και δεν μ' άφησες. Ο καιρός επάνω στα Ηράκλειο λοιπόν σήμερα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την ομπρελίτσα στην τσάντα, εγώ την έβαλα, να ξέρεις, αυτή τη συσπασιόν, τη μικρή, που χωράει παντού για να σε σώσει την τελευταία στιγμή. Η θερμοκρασία θα μείνει σε σταθερά δροσερά επίπεδα. 24 με 26 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Η χαμηλή θερμοκρασία, η ελάχιστη, θα είναι 19 με 21. Ωραία δροσούλα δηλαδή το βράδυ. Στους ανέμους θα έχουμε ηρεμία 1 με 3.
1: Κωνσταντίνος.
0: Θάλασσα ήσυχη και φιλόξενη.
1: Μου να λαβεί.
0: Κωνσταντίνος λοιπόν, και μαζί μας όπως πάντα η Climatologic, που από το 1996 είναι εδώ στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε όπως και δίποτε για να δείτε εκεί τι θα πει. Θέρμανση, ψήξη, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας, όλα θα τα δείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι το κατάστημα εκεί. Πώς το λες, τσουπ, εκεί στον κόμβο.
1: Εκεί, πέντε μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πας προς Γάζη.
0: Και τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, να το αφιερώσω στη Μαρία με πάρα πολύ αγάπη.
1: Αφιέρωσέ μου.
2: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επιστευτώ την καρδιά σου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κλαμ Radio Κρήτη 102,8. Είμαστε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και σας έχω κάτι καινούριο. Φυσικά ήταν η Πέγκη Ζηνά, Μονή Καρδιά, και σας έχω εδώ ένα νέο. Ένα μήνυμα που αφορά πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το παιδί μας αγγλικά και κυρίως πώς θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει σαν μια άλλη υποχρέωση. Ναι, και εγώ έτσι, Τετάρτη είχα ξεκινήσει εγώ. Αλλά στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Έχουν τον τρόπο με αυθεντικούς διαλόγους για εξάσκηση στο listening, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επαναλήψεις στον υπολογιστή. Το μάθημα εκεί γίνεται εμπειρία και γνώση. Και όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency. Διεύθυνση Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά Πολυκλινική Ηρακλείου, γιατί κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή.
1: Πραγματικά, εμείς εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Σας έχω κάποια νέα. Έχουμε ότι ο πλούτος, λέει ο ελληνικός, μετατρέπεται σε ακίνητα. Οι Έλληνες προτιμούν να επενδύσουν τον πλούτο τους σε ακίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, τα 7 ευρώ από τα 10 της περιουσίας των οικοκυριών είναι τοποθετημένα σε σπίτια και οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, το ποσοστό ξεπερνά το 80% του πλούτου του κάθε νοικοκυριού, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2023. Μετά τα ακίνητα ακολουθούν οι καταθέσεις, οι οποίες ανέκαμψαν από το ιστορικό χαμηλό 109,4 δισεκατομμύρια του 19, με αύξηση 43%, 47 δις.
0: Έτσι.
1: Ανέβηκε.
0: Έτσι.
1: Παρέμειναν χαμηλότερες όμως από το 2009, που είναι 188,2 τα δις.
0: Έτσι είμαστε, παιδιά. Το πιο συνηθισμένο επίθετο στην Ελλάδα.
1: Airbnb κάνει όλος ο κόσμος.
0: Το πιο συνηθισμένο επίθετο στην Ελλάδα είναι το McDuck. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Είμαστε όλοι. Scrooge McDuck. Είμαστε όλοι ξαδέρφια.
1: Πάμπλουτι. Οι Έλληνες είναι.
0: Έχουμε πολλά ακίνητα. Σε σχέση με τους Ευρωπαίους είχαμε πολύ περισσότερα.
1: Ναι, αλλά δεν είμαστε ότι δεν
0: Αλλά η ιδιοκτησία, όχι, τα ιδιόκτητα σπίτια στην Ελλάδα, αυτό λέω, είναι πολύ περισσότερα. Ξένοι δεν έχουν τόσες ιδιοκτησίες. Κατά κεφαλήν. Είναι μαζεμένες ιδιοκτησίες σε λίγους που νοικιάζουν οι περισσότεροι. Εμάς εδώ έχουμε περισσότερα σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι
0: η κουλτούρα μας. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι η κουλτούρα μας έτσι. Τα παλιότερα, δηλαδή ακόμα υπάρχουν τα απόνερα αυτή τη συνήθεια.
1: Είναι η κουλτούρα μας να αφήνουμε στα παιδιά μας κάτι. Γιατί πραγματικά ο άλλος υδρώνει. Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα. Στο σπίτι τώρα, εσύ και πάρε και κάνε. Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Και μεγάλο μπράβο και πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί όσοι έχουμε κάτι από τους γονείς. Και εντάξει, είναι.
0: Να τους το αφιερώσουμε το γονιό μας που μας άφησαν ακίνητα λοιπόν. Να
1: το χορέψουμε.
0: Από Pink Martini.

0: Ωραίο. Πινκ Μαρτίνι, αμαντομίο. Βέβαια, κάνε σταμάτα. Ποιο τσίριξε με την κακή.
1: Ποιο τσίριξε, θα τον βγάλω βίντεο μια μέρα.
0: Κάνε λίγο εκπομπή, έχουμε.
1: Να γλυκάνω με πορτοκεφαλιά δεν είναι πολύ εύκολο. Σα πάω σε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά δεν κάνει καθόλου θόρυβο και αν ήταν ο καπνίδι αυτοκίνητο, δεν θα ήταν αυτό. Σα πάω στο Citroën E3 που συνδυάζει.
0: Μίλησε η Λιαδάκη τώρα που δεν ακούγεται.
1: Αφήσε με SUV χαρακτήρα συνδυάζει, είπα. Σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας και το βρίσκουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ με όφελος ως και 5.600 για τον αγοραστή και τιμή εκκίνησης από 17.900 για την έκδοση Urban Range. Πες τώρα, κάνε τη φασαρία σου και πες το Love Traffic.
2: Love Traffic.
0: Αν το σημερινό τράφικ ήταν άνθρωπος, θα ήταν η Μαρία Λιαδάκη. Γίνεται κακός χαμός στο κέντρο του Ηρακλείου, της κακομοιριάς, της γουρσουζιάς, της κίνησης, του αδιαχώρητου. Μαρία Λιαδάκη, λοιπόν, στην κυριολεξία 62 Μαρτίνων, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Αλήθεια σας λέω, και στα δύο ρεύματα και πήγαινε και έλα εκεί στο κυκλικό. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό, μία από τα ίδια. Στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού η κατάσταση ρέει προς το παρόν σχετικά καλά. Έχει όμως αρκετή κίνηση. Είσοδος του Ηρακλείου είναι σε καλή κατάσταση. Βλέπω επίσης κίνηση πάρα πολύ στη Λεωφόρο Δημοκρατία, στη Χαριλάου. Τρικούπι είπε αναμονές στα φανάρια στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου. Αν πηγαίνετε στο αεροδρόμιο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ. Θα φτάσετε σίγουρα στην ώρα σας στο αεροδρόμιο.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Λαβρίντιο Κρήτης 102,8.
1: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
0: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Σαν από θαύμα, αν ξέρατε τι συζητούσαμε εδώ με τα. Κάνω και το σταυρό μου. Τι συζητούσαμε με τα κλειστά μικρόφωνα. Σαν από θαύμα είμαστε ζωντανοί πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα αλλάξω εγώ τώρα το κλίμα και θα πάω σε σημάδια ότι έχει θετική άβρα.
0: Για πες.
1: Οι γάτες λύση συμπαθούν. Νιώθουν άνετα κοντά σου και έρχονται μόνο σου στην παρέα σου.
0: Εγώ είμαι. Ναι, το έχω. Οι γάτες και τα σκυλάκια με αγαπάνε.
1: Φαίνεσαι νεότερο από ό,τι είσαι.
0: Καλέ, ναι.
1: Και αυτό φαίνεσαι.
0: 122 χρονών και φαίνομαι 22 μόνο.
1: Αυτό το έχω εγώ. Μπαίνεις εσύ και γεμίζει ο χώρος.
0: Έτσι. Παιδιά, αν θέλετε κάτι να γεμίσετε και σας το αισθάνεστε άδειο, η Μαρία
1: θα έρθω εγώ να σας το γεμίσω. Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου. Άνετα, απολαμβάνουν την παρέα σου. Αλλά το έχουμε και αυτό.
0: Τα νυψάκια μου.
1: Κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα. Αυτό δεν το έχουμε τίποτα. Με την ψυχραιμία είμαστε άλλο.
0: Είσαι, όχι, το έχει. Εγώ πιστεύω ότι το έχει. Έχει κάποιε έτσι. Πώς να το πω. Όχι, δεν είναι μόνο ψυχραιμία. Είναι κυρίως το θέλει να είσαι κόσμια. Αυτό.
1: Προσπαθώ να μην
0: ξέρω τον κόσμο. Γιατί όταν είμαστε μεταξύ μας, μας αλλάζει τα φωτό. Αλλά δεν
1: το αλήθεια είναι στου δικού μου κόσμου.
0: Δεν το είπα, δεν το είπα.
1: Οι άλλοι σε θαυμάζουν.
0: Ναι.
1: Συχνά παρατηρεί τα βλέμματα γύρω σου και το θαυμασμό.
0: Έτσι. Μαρία, είμαστε και κουκλάκια δηλαδή. Ναι, και εγώ και εσύ. Δηλαδή,
1: άρα μέχρι στιγμή έχουμε θετική άβρα.
0: Βλέπει και στο σταθμό όλοι το λένε.
1: Άκου το επόμενο, το τελευταίο. Δεν πιστεύουν ότι δεν έχει χρήματα. Ακόμη και όταν λες ότι ζωρίζει οικονομικά, οι άλλοι θεωρούν ότι του κάνει πλάκα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμένα. Εσύ έχει.
1: Λοιπόν, έχουμε και δύο και θετική άβρα και πολύ. Χρήμα, οπότε όταν θέτε δανεικά, από τον καπνίδι και τη διαδάκια.
0: Εννοείται. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τράπεζα. Δεν παίρνουμε τόκους, δεν είμαστε εμείς τέτοιοι. Γιατί έχουμε στο κάτω-κάτω. Θα κάνουμε τα λεφτά τα παραπάνω.
1: Θα κάνουμε επιτόκιο το ανάποδο. Θα τους χαρίζουμε και παραπάνω.
0: Let the music play έρχεται τώρα από Barry White. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Δεν αντέχω.
1: Ήρθε.
0: Δεν αντέχω.
1: Και πάνω που ήθελα να βγάλω κακία και χολή, ήρθε αυτό το υπέροχο πλάσμα και δεν μπορώ τώρα να τη βγάλω.
0: Δεν
1: γιατί
0: αντέχω.
1: Βλέπω τον γιατρό
0: του Γιώργου.
1: Του Μαζονάκη του Γιώργου. Και απείλησε, λέει, με απεργία πείνας αν τον προφυλακίσουν. Και μου βγήκε ένα αυθόρμητο μισό.
0: Να λυσάξει.
1: Και ξαναφάς που
0: τέτοιζες.
1: Και αν φας να σου κάτσει. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη. Δεν θέλω. Είναι αέρας ραδιοφώνου, βέβαια. Γεια σου, Αγγελίνα. Γλύκανε μας λίγο τώρα.
0: Θα αλλάξω κλίμα. Θα σχολιάσω τη μούρη της Αγγελίνας Σταματάκη. Το βλέμμα της με το που μπήκε
1: μέσα. Σε είπε
0: μέσα.
1: Μούρη. Αυτό σου λέω.
0: Μούρη με έχει κάνει καψούρι, σε είπα.
2: Επειδή θα σου πω. Αχ,
0: περίμενε, άνοιξε το.
1: Τώρα μίλα.
3: Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι,
0: ναι,
3: βέβαια. Φοράει ένα χρωματιστό η Μαρία Λιαδάκη. Τώρα ακούστε με. Λέλουδο έχει, λαχανή.
0: Ναι,
3: έχει
0: ναι,
3: και πιστεύω. Animal print.
0: Βεβαίως. Μια τίγρη.
3: Κορίτσι μου.
1: Δεν υπάρχει. Από πριν τη το λέω. Χαμελέον.
0: Είπα να κάνω τη διαφορά. Όχι, θα με νευριάσει να πετάξω πάλι πέρα.
1: Όχι, όχι, μην τα πετάξει. Παναγία και Χριστέ. Δεν υπάρχει λόγο, Μαρία μου, να έχουμε τέτοια. Δεν θα συνευριάσω. Θα κάνω τα πικρά γλυκά.
0: Το λέει τώρα αυτό η Αγγελία Σταματάκη, διότι εγώ η ντουλάπα μου είναι του ζωρό. Είναι όλα μαύρη-μαύρη
3: πλάκωσε. Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Δεύτερη μέρα φθινοπόρου. Δεν θέλω να μαγχώνεσαι. Τα μαγιώτα κρατάμε για το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
3: Χρώμα.
0: Έτσι, όχι, καλοκαίρι, εγώ μαυρίλα, φθινόπωρο, πάω κόντρα.
1: Γιατί μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραία. Ναι, μ' άρεσε σήμερα. Μόλις μπήκε, τη το είπα. Μόλις
0: να είστε
1: πρωί,
0: καλά, παιδιά.
3: Να βάζεις τα χρωματάκια σου, να τα βάζεις.
0: Είναι το μαλλί το ίσιο που δεν έχω προλάβει να το σγουρίνω, που είναι το φυσικό μου.
3: Και αυτό μου αρέσει.
0: Εντάξει, ό,τι θέλετε. Αγαπάτε μου, ρε, μ' αγαπάτε και σας αρέσει.
3: Σ' αγαπάμε, είναι η αλήθεια.
1: I just might σ' αγαπώ. Πάμε. Bruno Mars, έρχεται τώρα.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Άρε μαζονάκι Γιώργο, δεν προλάβαμε να σου πούμε ένα γεια.
2: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, δεν το ξεχνάμε, χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Σύλλογος Ήρυδα θα είναι εκεί για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό. Μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης, και στην παρουσίαση θα έχουμε την Εύη Χριστάκη. Γενική είσοδος 12 ευρώ, τα παιδιά 8 ευρώ. Για τα αμαία είσοδος είναι δωρεάν.

0: Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Μην το ξεχάσουμε, 9 η ώρα σήμερα το βράδυ στο
1: Νίκος
0: Καζαντζάκης.
1: Ωραία πράγματα αυτά, παιδιά, πολύ ωραία.
0: Κήποθέατρο. Και φυσικά πάμε να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο τώρα, λίγο πριν κλείσουμε. Το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από την Emmanuel Veneris ΑΕ, αυτοκίνητο πόλης. 28-13-15-800 είναι ο αριθμός της Auto Veneris. Να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Love traffic.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια σχετικά με μισή ώρα πριν. Βέβαια, κάποιοι δρόμοι έχουν τα φρεναρίσματά τους. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, άνοδο και κάθοδο. Θα συναντήσετε λίγο κίνηση. Άγιος Ιωάννης Χωστός είναι κάπως βαρημένος, αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πριν. Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας και στο κέντρο, περιμετρικά Εύανς, εκεί έχει τα μικροπροβλήματάκια της, όπως και Εθνικής Αντιστάσεως. Η Κάρου και Καζαντζίδη, στη Διασταύρωση και εκεί που υπάρχει φανάρι, έχουμε μικροπροβλήματα. Προς αεροδρόμιο έχει ανοίξει ο δρόμος και η παραλία είναι σε καλή κατάσταση. Θα μου προσέχει το σπάτε προς Άγιο Νικόλαο και εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μπράβο που είναι καλύτερα γενικά.
0: Μπράβο μας. Καλή
1: έρχεται.
0: Συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
7: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
5: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τεταρτούλα, 16η ημέρα του Σεπτέμβρη. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.
11: υπάρχουν κάποια τραγούδια που είναι επίκαιρα πάντα. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί αυτό, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που τα γράψανε και τα ερμηνεύσανε ξέραν ακριβώς τι λέγανε. Πάμε να ακούσουμε Michael Jackson και They Don't

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Μαρσόκη Μπίλι Κάρκ Πάρτι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, να πούμε χρόνια πολλά στην, ακούστε τώρα, Λουντμίλα, wow, και στη Μελιτίνη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και φυσικά σε όλους και όλες που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και να πούμε ότι σήμερα 16 Σεπτεμβρίου το ημερολόγιο τα έχει όλα. Είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, αλλά και η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Παράλληλα ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ενώ σήμερα τιμάται και η επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία για τον Νότο. Και για τους πιο σχολικούς είναι και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Εδώ συνεχίζουμε με μαγικά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Olivia Dean, Man I Need, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Το Ηράκλειο έβαλε σήμερα έτσι για τα καλά τα φθινοπορεινά του, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε εδώ στο στούντιο, στο Καψί σας Στόρια και στο Love Cafe και βλέπω έτσι ένα, βλέπω τον ήλιο να βγαίνει, να έρχεται, να φεύγει. Είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η εικόνα. Εμείς να σας πω ότι αγαπάμε και το καλοκαίρι, αγαπάμε και το φθινόπωρο, αγαπάμε όλες τις εποχές. Έχει τα καλά του η κάθε εποχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Θα είμαστε έτσι συννεφιασμένα. Και πάμε και στο Ρέθυμνο. Ίδιο το σκηνικό, 24 βαθμούς Κελσίου έχουν αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι αυτή για εκείνους. Και σύννεφα σήμερα. Σήμερα θα είναι έτσι. Είναι μία μέρα έτσι για χουχούλιασμα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 έτσι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και με την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Νίκο Πορτοκάλουλου και Θάλασσα μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA

0: Dipam. Dipam to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Την Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
4: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

και take me there εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι εγώ, ξέρετε τι έχω καταλάβει έτσι σήμερα, ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Θέλω να σας πω ότι έχει μοσχοβολήσει το στούντιο Κανέλα, γιατί ζήτησα από την Πόπη εδώ, από το κορίτσι μου στο Καψαστόρια και από την Κωνσταντίνα φυσικά που μου σέρβιρε το καφέ, ζήτησα λοιπόν το πρώτο καπουτσίνο τη σεζόν. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η μυρωδιά με ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, λίγο πιο μετά, στα Χριστούγεννα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε 100 μέρες ακριβώς μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε 100 μέρες για τα φωτάκια, 100 μέρες για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 100 μέρες για αυτές τις μουσικές και φυσικά για τα μελομακάρονα και αυτή τη γιορτινή διάθεση που τόσο αγαπάμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σας είπα νωρίτερα, αγαπάμε όλες τις εποχές, αλλά εντάξει, τα Χριστούγεννα, ξέρετε, ξέρετε, έχουμε μία λατρεία. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Διονύση Σχοινά και Συγκοινωνούντα Δοχεία.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακταγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Swedish House Mafia και Weekend, Moth to a Flame. Μπορεί μία φράση πάνω στη σκηνή να σε βγάλει από μία ολόκληρη περιοδία? Στην περίπτωση λοιπόν του Macklemore, η απάντηση είναι ναι. Ο Αμερικανός ράπερ Macklemore δεν θα συνεχίσει στο αμερικανικό σκέλος της Loop Tour του Ed Sheeran μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Στις 4 Σεπτεμβρίου, στο MetLife Stadium του New Jersey, ο καλλιτέχνης είπε από τη σκηνή Free Palestine και μίλησε για τους ανθρώπους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Προφανώς ακολούθησε διαδικτυακή καμπάνια του Israeli American Council που ζητούσε την απομάκρυνσή του και λίγες μέρες αργότερα η εταιρεία που προωθεί την περιοδία ανακοίνωσε ότι αρκετοί χώροι δεν θα επέτρεπαν τη συμμετοχή του με αποτέλεσμα Macklemore να αποχωρήσει από τις υπόλοιπες εμφανίσεις του. Ο Ed Sheeran τώρα ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν ήταν δική του αλλά των διοργανωτών και των χώρων διεξαγωγής των συναυλιών, λέγοντας ότι προσπάθησε να βρει μια λύση. Και η ιστορία συνεχίζεται, καθώς καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην περιοδία αυτή αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης στο Macklemore. Μουσική, πολιτική και ελευθερία έκφρασης. Όταν συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, η συζήτηση γίνεται αναπόφευκτη. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, στην κορυφή της εβδομάδας. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: Χωρίς να βάλω ταμπέλα τώρα ότι είμαστε μοναχικές καρδιές, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή να περνάμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας και να είμαστε λίγο μοναχικοί. Μας κάνει καλό. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο σύλλογος λοιπόν Ήριδα για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό μας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Θα πούμε με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, Μανώλη Καλικάκη και Γιάννη Μαρτσάκη με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Να πούμε ότι στην παρουσίαση θα είναι η Εύη Χριστάκη και κάποιες έξτρα πληροφορίες. Γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ, για τα παιδιά είναι 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία η είσοδος είναι δωρεάν. Όλα, μα όλα τα έσοδα της βραδιάς ήδη θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήριδα. Και αυτές οι δράσεις είναι από αυτές που μας δημιουργούν έτσι μία ελπίδα. Το λέει από μόνο του, χορεύουμε για τη ζωή. Σήμερα σε 9 το βράδυ λοιπόν στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καπνός, και μιλάω εδώ τώρα με τη φίλη μου, τη Φένια, μου λέει τι κομματάρα είναι αυτό, είναι κάποια κομμάτια που λέγονται κομματάρες. Στα φιλιά μου, Φενάκη, και μια μεγάλη αγκαλιά. Και να σας πω ότι μπορεί να ξεκίνησε βροχερά η μέρα εδώ στο Ηράκλειο, αλλά τώρα έτσι κοιτάζω έξω και βλέπω τις πρώτες ακτίνες του ηλίου να περνούν ανάμεσα από τα σύννεφα. Το σκηνικό λοιπόν στο Ηράκλειο παραμένει λίγο άστατο σήμερα, με τα σύννεφα να κάνουν παιχνίδι με τον ήλιο και πιθανότητα δίνει μια πιθανότητα για νέες βροχές μέσα στη μέρα, αλλά εμείς είμαστε στο τώρα και μέχρι να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει, κρατάμε και γυαλιά ηλίου και ομπρέλα. Είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, σαν τους πρόσκοπους. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και μη φύγεις τώρα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική λογική επιλογή.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν έχετε διαδρομή προς Άγιο Νικόλαο τις επόμενες μέρες, κρατήστε το αυτό που θα σας πω. Από αύριο λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου, κλείνει εντελώς η κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών στις γέφυρες. Η πρώτη διακοπή ισχύει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ νέα διακοπή θα υπάρξει από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Για γιοταχή και οχήματα έως 12 τόνους, η κίνηση θα γίνεται από την Παλαιά Εθνική Οδό, με διαφορετικές διαδρομές ανακατεύθυνση. Τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων θα πρέπει να κινηθούν μέσω του νότιου οδικού άξονα. Οπότε, αν κατευθύνεστε προς Λασίθη, θα υπολογίσετε λίγο παραπάνω χρόνο και έτσι να έχετε λίγο παραπάνω προσοχή, να ακολουθείτε τις σημάνσεις και ό,τι χρειάζεται. Να στείλω τα φιλιά μου στη Ρένα που μας ακούει στο γραφείο από το πρωί και μια μεγάλη αγκαλιά, και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στη γυναίκα που μας έμαθε το Born This Way. Τώρα ξεκινά λοιπόν το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής της. Η Lady Gaga λοιπόν έγινε μαμά για πρώτη φορά και μαζί με το σύντροφό της Michael Polanski ζουν πλέον το δικό τους family era. Από τα φώτα, τις εκκεντρικές εμφανίσεις και τις sold out συναυλίες, η Lady Gaga περνά στο πιο προσωπικό της ρόλο, εκείνον της μητέρας. Και μπορεί μέχρι τώρα να μας έχει χαρίσει αμέτρητες iconic στιγμές, όμως αυτή μάλλον είναι η πιο ξεχωριστή από όλες. Γιατί τελικά, όσο μεγάλη κι αν είναι η σκηνή, καμία δεν συγκρίνεται με την αγκαλιά ενός μωρού. Lady Gaga λοιπόν, συγχαρητήρια από εμάς. Και στο μικρούλι παιδάκι σου ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη αγάπη και μουσική. Συνεχίζουμε με Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο.

Αυτός ήταν ο Έρος Ραματσότη. Φουόκο νελ φουόκο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28.

Είμαι εδώ για σένα. Τι ωραία πρόταση να πει σε κάποιον που αγαπάς. Γιατί νομίζω ότι στο τέλος και στην αρχή της ημέρας αυτό που θέλουμε είναι αυτό το μαζί για να ξεπερνάμε όλα τα δύσκολα. Πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους, σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Eyes Closed, εδώ στα Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της ανθρωπότητας αποδειχθεί τελικά και η μεγαλύτερη απειλή της, ένας 27χρονος ερευνητής που εργάστηκε πρώτα στο OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, αποφάσισε να εγκαταλείψει το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, χτυπώντας ένα πολύ δυνατό καμπανάκι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κορυφαίες εταιρείες AI βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου προς την υπερνοημοσύνη, συστήματα που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αυτοβελτιώνονται, και προειδοποιεί ότι παίζουν με τις ζωές μας. Την ίδια στιγμή ο ερευνητής της Anthropic, Ιβάν Χούπιντζερ, έχει εκτιμήσει σε πάνω από 10% την πιθανότητα η AI να οδηγήσει σε ανθρώπινη εξαφάνιση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω καθόλου. Πρόκειται για προσωπική εκτίμηση του ίδιου, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ με όλα αυτά που διαβάζω για το AI τρομάζω πάρα πολύ. Θέλω πάντα να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και το AI το χρησιμοποιούμε μόνο προς όφελός μας κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς προχωράμε με τη χρήση του AI και γενικά να πατάμε λίγο φρένο. Δεν ξέρω πώς θα συμβεί αυτό, είναι πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας πια, αλλά θα τα καταφέρουμε νομίζω. Είναι στο ίδιο το χέρι μας πόση δύναμη θα δώσουμε. Πάμε να ακούσουμε Πόν και Καντάδα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή είναι η ζωή λοιπόν, η αγάπη θα έρθει. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει βγει πια ο ήλιος. Λίγο αργότερα βλέπω μια συννεφιά, δεν βλέπω κάποια βροχή, αλλά ξέρετε, υπάρχει πιθανότητα πάντα. Οπότε κρατάμε ομπρέλα πάντα στη τζαντούλα μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 είναι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Πάμε να ακούσουμε R.E.M. και Losing My Religion.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Λαύρα Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
2: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pets Amolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pets Amolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pets Amolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
7: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
8: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
8: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
7: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Liz Wright. My heart. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μία όμορφη πράξη αλληλεγγύης μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ απλό. Από το Σάββατο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία θα βρείτε εκεί, παιχνίδια είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Καθημερινά 9 με 8 στο Πάρκο Γεωργιάδη και σημειώστε το. Και εμείς συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και «Σ' αγαπάω πως είσαι».

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο νησί της Σαντορίνη, στη Γωγό, στη Ρένα, στη Λαμπρινή, στη Χριστίνα. Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη και τη χαρά, περιμένετε, και στο νησί της Πάρου, στον Αλέξη. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στη Σαντορίνη πριν λίγες μέρες και κάναμε έτσι ένα υπέροχο τραπέζι. Σας το λέω αυτή τη στιγμή και αλήθεια μου τρέχουν λίγο τα σάλια. Φάγαμε ένα υπέροχο μουσακά από τα χέρια της Γωγούς και της Ρένας. Ήπιαμε τα κρασάκια μας με τον Αλέξη. Ήταν εκεί η Χριστίνα. Πάρα πολύ το χάρηκα. Και νομίζω τελικά ότι το μέρος το κάνουν. Εννοείται ότι και η φύση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει εκεί πέρα, που είναι μέσα στα μπέλια. Όμως θέλω να πω ότι τα μέρη τα κάνουν οι άνθρωποι. Όπου και αν πηγαίνουμε, είναι το σημαντικό, εκεί που είναι η ζωή. Και συνεχίζουμε με David Guetta, Teddy Swims και Townsend I, Gone, Gone, Gone.

Αυτή ήταν η Κλαβδία Αστερωμάτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν μαζί τις προηγούμενες 3 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, για αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος στην ηχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ηχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Ήρθα και εγώ, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου. Είναι στη μέση ακριβώς της εβδομάδας. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Και ξεκινάμε την παρέα μας με Michael Jackson και Black or White. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, είμαστε επίσημα στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά πρέπει να έχουμε μπει σε πρόγραμμα. Θεωρητικά, γιατί πρακτικά κάποιοι ψάχνουμε ακόμα που αφήσαμε τον Αύγουστο.

0: Θοδωρής Φέρης, κατάματα στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε έτσι κατάματα να κοιτάξουμε και τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Λίγη προσοχή θέλει σήμερα έτσι, γιατί ο καιρός είναι περίεργος. Γιατί η Τετάρτη δεν θα είναι τόσο ήσυχη όσο οι προηγούμενες μέρες. Στην Κρήτη υπάρχει μια προειδοποίηση για κατατόπους έντονες βροχές και καταιγίδες. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ας μην έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στα ελαστικά μας. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους που φτάνουν περίπου μέχρι και τα 4 μποφόρ. Στον Άγιο Νικόλο γύρω στους 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, επίσης βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ. Και στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα κινηθεί εκεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε μουσική, ακούμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ed Sheeran και Ashy Jam στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την προστασία στιβάδας του όζοντος. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να θυμίζει κάτι που κάποτε ήταν από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη. Και έχει ενδιαφέρον ότι είναι και μια περίπτωση όπου η διεθνής συνεργασία έφερε πραγματικά αποτελέσματα. Οπότε, ναι, μερικές φορές όταν αποφασίζουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, εν τέλει μπορούμε και γίνεται. Και σαν σήμερα επίσης, το 1977 έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι η Μαρία Κάλλας, μόλις 53 ετών. Μία Ελληνίδα που έγινε μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της όπερας και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα παγκόσμιο σύμβολο. Αυτά είναι για το σαν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια του Φιλί της Ζωής.

0: σας χτυπά.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΩΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
8: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
10: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
12: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου. Κροκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
13: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
12: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
13: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
13: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
12: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στο Λαύρο Αντιοκρήτης 102,8. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και στις 9 το βράδυ χορεύουμε όλοι μαζί για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος Ήρυδα για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, Μανώλη Καλικάκη και το Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλης. Στην παρουσίαση είναι η Εύη Χριστάκη. Γενική είσοδος 12 ευρώ και για τα παιδιά 8 ευρώ, ενώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και όλα τα έσοδα αυτής της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου Ήρυδα. Αν το επιτρέψει ο καιρός, θα είμαστε όλοι εκεί. Πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο για τη συνέχεια και Υποσχέσου.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε περισσότερη ομορφιά σε μοναδικές τιμές, οι προσφορές στο Make Sense συνεχίζονται. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόλις με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες υπάρχει ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε ραντεβού στο 28 10 82 39 27.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν ο Teddy Swims και το The Door στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Θέλω να πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Δεν το είπαμε. Η Ευθυμία και η Μελίνα και η Μελιτίνη. Και αν υπάρχουν και αντίστοιχα ανδρικά ονόματα, γιορτάζουν και αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες της ημέρας, να πω εγώ. Ξέρω μια Μελίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν από εμένα και από όλο το team εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να στείλω και τα φιλιά μου, τώρα που το θυμήθηκα, στον οδοντίατρο της καρδιάς μας, τον αγαπημένο μας Στέλιο εκεί και τα κορίτσια του που μας ακούνε καθημερινά. Και να ξέρετε ότι μπορεί κάποιοι να φοβάστε τον οδοντίατρο, αλλά στο συγκεκριμένο δεν θα φοβάστε καθόλου, διότι θα πάτε και θα σας πει και ένα τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Δανάη εμείς τώρα για τη συνέχεια.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το «Σ' αγαπώ» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Σιδεμπός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Και φυσικά μαζί μας στο κέντρο αισθητικής Make Sense.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λαβ Ράντιο Κρήτης 102,8. Σαν να μην πέρασε μία μέρα, ακούσαμε μόλις τώρα. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θέλω τώρα να λέμε ευχάριστα, γιατί έχουμε πέσει κάπως τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά τα άσχημα που ακούμε, που έχουν συμβεί και στον καλλιτεχνικό χώρο και με το γαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε θέλω έτσι να ανεβάσουμε λίγο παλμούς, να ανεβάσουμε ταχύτητα, να ανεβάσουμε διάθεση και θέλω να σας πω διάφορα καλά νέα από τον κόσμο που δεν θα τα ακούμε και εύκολα. Στη Σκωτία, για παράδειγμα, έγινε η πρώτη χώρα η Σκωτία στον κόσμο που πλέον τα προϊόντα της περίοδου για τις γυναίκες παρέχονται εντελώς δωρεάν σε όλους. Μπράβο στη Σκωτία, θα πω εγώ. Το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα στη Βόρεια Αμερική που απαγόρευσε τις δοκιμές καλλιτικών σε ζώα. Στην Ολλανδία δημιουργήθηκε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές ζουν εκεί πέρα ως γείτονες και καταστηματάρχες, αντί να παρουσιάζονται ως νοσοκομιακό προσωπικό. Πάρα πολύ όμορφη η κίνηση είναι αυτή, πολύ μου αρέσει και πολύ πρωτότυπη. Και πάμε τώρα και στη Φιλανδία, όπου αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να πας εκεί να μεγαλώσεις την οικογένειά σου. Οπότε όσοι το σκέφτεστε, πηγαίνετε Φιλανδία. Πάμε σε μουσική τώρα εμείς όμως, ακούμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και το «Θα έπρεπε» στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα να σας πω τι έκανε ένας ταξιτζής στη Βραζιλία για να αποφύγει τους ληστές που μπήκανε μέσα στο ταξί του να τον ληστέψουν. Αντέδρασε πολύ ψύχρεμα και πολύ απρόβλεπτα και πολύ έξυπνα, θα πω, όταν δύο άντρες προσπάθησαν να μπουν, μπήκαν μάλλον μέσα στο όχημά του για να τον ληστέψουν, και ο ίδιος προσποιήθηκε ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Έκανε σαν τρελό στην κυριολεξία, γιατί είδα το βιντεάκι μέσα από την κάμερα του αυτοκινήτου, προκαλώντας έτσι πανικό στους ληστές που φοβήθηκαν μην πάθει και τίποτα χειρότερο και δεν ήξεραν και πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Ανησύχησαν και για την υγεία του και τελικά εγκατέλειψαν τη ληστεία, έφυγαν και από το ταξί και όλα καλά για τον ταξιτζή που το γλίτωσε, γλίτωσε τα χρήματά του και το ταξί του και όλα. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε, δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει τρομερή εγρήγορση για να σκεφτείς κάτι τέτοιο να το κάνεις, αλλά αφού το σκέφτηκε και το έκανε και έπιασε και τόπο, μπράβο του θα πω εγώ. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και ρακ για τη συνέχεια τελικά.
1: Τελικά!

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
7: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτοπεποίθηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράμε, αλλά και με το πώς αισθανόμαστε όταν το φοράμε το ρούχο. Και όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει πραγματικά, αυτό φαίνεται προς τα έξω και προς τους άλλους. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ανδρικά κουστούμια για κάθε τύπο και κάθε περίσταση, με επιλογές από μεγάλους οίκους μόδας της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είτε λοιπόν ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα και το προσωπικό σας στυλ, εκεί θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα, εννοείται και σύγχρονη αισθητική. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες για τη συνέχεια και Έλεγες.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και προσφορές σας περιμένουν στο Make Senses. Αποκτήστε λία επιδερμίδα με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, το ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο περιλαμβάνει νηφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είδαμε την Έλενα Παπαρίζου να είναι συντετριμένη στην κηδεία του αγαπημένου μας καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν εκεί πολύ κόσμος. Την Έλενα Παπαρίζου να είναι συντετριμένη.

Bill Collins και Easy Lover εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο επιστρέφουμε να δούμε τι ηλικία έχουν αγαπημένοι χαρακτήρες από κινουμένα σχέδια που μεγαλώσαμε μαζί τους, γελάσαμε με τις ατάκες τους και τους βλέπαμε παντού, ειδικά εμείς οι millennials και κάτω. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων. Από Μίκη μέχρι Ποπάι μέχρι Σκούπι Ντου, Πόπ Σφουγγαράκι, θα τα δούμε όλα, θα δούμε μάλλον την ηλικία τους. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε εδώ.

0: DIPAM. DIPAM του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
2: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διαίκτηση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση. Μαζί μας είναι και το κέντρο συνδικής Make Senses και έχει αρχίσει ήδη αντίστροφη μέτρηση για το φθινόπωρο. Σιγά σιγά ο καιρός έχει αλλάξει σκηνικό, φθινοποριάζει και εμείς εδώ ανυπομονούμε. Μας αρέσουν οι αλλαγές των εποχών. Πάμε στη μουσική και επιστρέφουμε.

Ακούσαμε Λωρίν και Τατού στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Σας είχα πει ότι θα δούμε την ηλικία διάφορων χαρακτήρων από κινούμενα σχέδια που βλέπαμε εμείς παλιότερα στις τηλεοράσεις μας. Και πάμε λίγο να δούμε ο πιο γνωστός χαρακτήρας πόσο χρονών πλέον είναι. Ο Μίκι Μάους, 98 ετών, πρωτοεμφανίστηκε το 1928 ο Μίκι και έγινε ο πιο αναγνωρίσιμος χαρακτήρας της Disney παγκοσμίως. Πάμε στο είναι το Αρκουδάκι, όπου είναι πλέον 100 ετών. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1926 και έγινε το αγαπημένο παιδικό σύμβολο παγκοσμίως ο Γουίνι το Αρκουδάκι. Πάμε σε Bugs Bunny, όπου είναι 86 ετών. Ο Bugs έκανε επίσημα ντεπούτο το 1940 και έγινε έτσι ο πιο θρυλικός σκανδαλιάρης των κινουμένων σχεδίων. Tom και Jerry, αυτό το αγαπημένο δίδυμο που μας έχει κάνει να ξεκαρδιστούμε στα γέλια, έχει γίνει επίσημα 86 ετών. Ο Ποπάι είναι 97 πλέον ετών. Το σπανάκι δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Πάει μεγάλωσε και ο Ποπάι, όπου έκανε το ντεμπούτο του το 1929. Ο Ροζ Πάνθυρας είναι 63 ετών. Ο Σκούμπι Ντου είναι 57 ετών. Και ο πιο νέος από όλους είναι ο Μπομπ Σφουγγαράκης, όπου έκανε το ντεμπούτο του το 1999 και έγινε από τα μεγαλύτερα σύμβολα των κινουμένων σχεδίων και το βλέπουν ακόμα και τώρα τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αυτές οι ηλικίες είναι από τους χαρακτήρες που όλοι αγαπήσαμε και πάμε τώρα σε μουσική και ακούμε Θοδωρή Φέρη και Ήπες.

0: παράδειγμα.
1: Ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο για παράδειγμα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν είσαι άπλιστος, για παράδειγμα, κάνεις κάτι τέτοιο που έκανε ένας άντρας εδώ στην Ιαπωνία, όπου φέρεται να είχε βρει έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο για να εξασφαλίζει δώρα όλο το χρόνο. Τι ακριβώς έκανε? Κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε παράλληλες σχέσεις με περισσότερες από 35 γυναίκες. Το πιο περίεργο όμως ήταν ότι σε κάθε μία έλεγε και διαφορετική ημερομηνία γενεθλίων. Το πιο περίεργο βέβαια για μένα είναι που κατάφερε να διατηρεί με 35 γυναίκες παράλληλες σχέσεις και αυτές δεν κατάλαβαν για αρκετό διάστημα σχεδόν τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με τις αρχές γιατί συνελήφθη, δεχόταν συνεχώς δώρα για υποτιθέμενα γενέθλιά του. Η συνολική αξία των δώρων και άλλων αντικειμένων που φέρεται να έλαβε υπολογίστηκε περίπου στις 100.000 γεν. Δεν ξέρω το ισοτιμία με τα ευρώ πόσο ακριβώς είναι. Το σχέδιο όμως άρχισε να καταραίει όταν οι γυναίκες σιγά σιγά ανακάλυψαν ότι δεν ήταν οι μοναδικές στη ζωή του. Καιρός ήταν, θα πω εγώ. Ήρθαν σε επικοινωνία ωστόσο μεταξύ τους, δημιούργησαν ομάδα θυμάτων και τελικά απευθύνθηκαν στην αστυνομία. Τι να πω για αυτό τον τύπο, τι μπορώ να πω? Θα πω ένα πολύ έξυπνο που κατάφερε να κρατήσει μυστική τη σχέση του από τις υπόλοιπες 34. Αυτό θα πω και θα πάμε σε μουσική. Can't fight the moonlight.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Translation complete.
8: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
9: Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον ε, μήνα μουτρά και νέα στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Και τώρα είναι η περίοδος που αν δεν έχουν βρει, ψάχνουν οι περισσότεροι φοιτητές το καινούργιο τους σπίτι. Δεν το ψάχνουν οι ίδιοι βέβαια, οι περισσότεροι γονείς το ψάχνουν. Και θυμήθηκα τώρα τα δικά μου τα παλιά, όταν έψαχνα εγώ σπίτι, που τα περισσότερα σπίτια ανέβαιναν σε αγγελίες. Ναι, υπήρχε και αυτή η εποχή, για όσους δεν το ξέρουν, που παίρναμε την εφημερίδα και ψάχναμε την αγγελία και παίρναμε τηλέφωνο να πάμε να δούμε το σπίτι. Τα πράγματα τότε ήταν πιο απλά. Δεν υπήρχαν και τόσοι μεσίτες στη μέση. Έβλεπες την αγγελία, έπαιρνες τηλέφωνο, έκλεινες ραντεβού, πήγαινες, έβλεπες το σπίτι. Αν σου άρεσε, το νίκιαζες, έδινες και ένα νίκιο μπροστά και τέλος. Ήταν πάρα πολύ απλό το πράγμα. Δεν έβλεπες 2-3-4 σπίτια. Τώρα τι γίνεται, τώρα βλέπεις την αγγελία στα social media συνήθως. Η αγγελία έχει ανέβει πριν 4 λεπτά. Αν είσαι τυχερός, το σπίτι δεν έχει ήδη κλειστεί. Αν έχει ήδη κλειστεί στα πρώτα 5 λεπτά, βρίσκεις άλλο. Όπου παίρνεις τηλέφωνο, εννοείται θα μιλήσεις με το μεσίτη. Ζητούν 2 ενίκια μπροστά, το λιγότερο. Ζητούν για 30-40 τετραγωνικά σπίτι, 7-8 κατοστάρικα. Ζητούν να έχεις αποδείξεις, να δούνε τι εισόδημα βγάζεις. Μπορείς να τα πληρώσεις. Ζητούν αν έχεις συστάσεις. Δεν θέλουν να έχεις κατοικίδιο. Νοικιάζουν ένα πολύ φωτεινό στούντιο, το οποίο όμως είναι υπόγειο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι πολύ φωτεινό. Λένε ότι είναι κοντά στο κέντρο και είναι 50 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο και άλλα διάφορα τέτοια έτσι περίεργα, που στο τέλος λες, άστο καλύτερα θα μείνω με τους γονείς μου, ειλικρινά. Έχεις απειβδίσει με όλα αυτά. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, οπότε έτσι αναγκαστικά θα συνεχίσουν την αναζήτηση. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και ελπίζω κάποια στιγμή όλο αυτό να αλλάξει προς το καλύτερο. Πάμε σε James Morrison και Nelly Furtado για τη συνέχεια και Broken Strings.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε περισσότερη ομορφιά σε μοναδικές τιμές, οι προσφορές στο Make Sense συνεχίζονται. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόλις με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες υπάρχει ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και μια θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε ραντεβού στο 28 10 82 39 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.

Love Radiocrates 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μην ξαναρθείς. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με τη μουσική, με την ωραιότερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Και ακούμε Olivia Dean και So Easy.

στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Λίγα λεπτά πριν τις 4 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο μία ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και από εμένα φιλιά πολλά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
10: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
11: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
11: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
10: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα και στα μισά της εβδομάδας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα πάμε παρεούλα έως και τις 7 με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε με Queen και You Don't Fool Me. Είναι 16 του μήνα σήμερα, λίγο μετά τα μισά του Σεπτέμβρη και κάπως το φθινοποράκι έχει ξεμητήσει. Τι λέτε? You don't fool me.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Απόν και καίγομαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εννοείται θυμόμαστε παιχνίδο μαζέματα, δώρο, σκορπίσματα και Χριστούγεννα. Άλλωστε 99 μερούλες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι είναι τίποτα, σαν να έχουμε έρθει ήδη. Κάπως και ο καιρός μας το έχει δώσει και εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία. Είναι ωραία τα Χριστούγεννα όπως και να το κάνουμε και εμείς θα γιορτάζουμε με όλες τις τιμές, με δράσεις, με στολισμούς, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, με Love Christmas, με όλα. Για τη συνέχεια τώρα είναι να τάσεις από φίλου με τον Μανώλη Φάμελο στο τραγούδι «Όλα είναι μπροστά». Ένα υπέροχο τραγούδι. Το αγαπάμε πολύ εδώ στο ραδιόφωνο μας και η Νατάσα από φίλη είναι αξεπέραστη. Την απόλαυσα το καλοκαίρι φέτος εκεί ψηλά κάπου στη Θεσσαλία. Ήταν μαγική.

Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε τώρα να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο 73 χρονών. Είναι αγρότης. Πηγαίνει στα ψώνια του με τρακτέρ από το 1964 το ίδιο συγκεκριμένα και δηλώνει στο άρθρο που διαβάζουμε εδώ ότι είμαι φτωχός αλλά είμαι ευτυχισμένος. Μιλάμε για έναν Γάλλο, παρότι θα περιμέναμε έναν Έλληνας. Είναι ο Τζακ Γερμπό. Έχει ένα πορτοκαλί τρακτέρ, δεν το αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ, ούτε όταν χρειάζεται να μετακινηθεί για κάτι που δεν είναι της αγροτιάς. Πηγαίνει για τα ψώνια του, μένει στη Γαλλία, κυκλοφορεί εκεί γενικά στην περιοχή, στα εμπορικά του τα κέντρα πάει και είναι καταπληκτικά. Και νομίζω ότι εν τέλει η ευτυχία κρύβεται κάπου στα απλά, σε μια ωραία παρέα, σε μια όμορφη συνήθεια, σε μια υγιή ζωή και σε όλα αυτά τα καλά. Μπράβο στον φίλο μας τον Τζακ. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με την υπέροχη και τη Γαρμπή σε ένα τραγούδι που είναι πολύ ιδιαίτερο. Έρχεται από τα παλιά, είναι ο Φίβος πίσω από αυτό, εννοείται και λέγεται «Το λάθος μου». Μέσα από το love1028.gr θα πάμε παρεούλα όπου κι αν είστε και αυτή την Τετάρτη και εννοείται μέσα από τα RGNA στους 102,8 κλασικά.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν έτσι κατοικίδια που λατρεύουν τα παιχνίδια, άλλα που λατρεύουν το φαγητό και κάποια που τα θέλουν όλα. Στα Pet Samoli θα βρούμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε κάθε ανάγκη από τροφές και αξεσουάρ μέχρι προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και για αγορές από το σπίτι, petsamolis.gr.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια, 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
9: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κάπως δίνει έτσι ένα παλμό Bruno Mars και I Just Might εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα στους μαθητές και συμμαθήτρες έτσι που θέλουν να βάλουν γερά θεμέλια για το μέλλον τους και η προετοιμασία τους πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς στα φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο. Η προετοιμασία εκεί για τις πανελλαδικές ξεκινά ήδη από την πρώτη λυκείου με έναν τριετή κύκλο σπουδών που είναι οργανωμένος, που έχει επαναλήψεις συνεχείς, που είναι όπως πρέπει για να δώσουμε πανελλήνες και να μπούμε στην πρώτη μας την επιλογή. Υπάρχουν για όλες τις ειδικότητες, για τα επάλεξη ειδικευμένα τμήματα, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση εκεί στην καθοδήγηση των παιδιών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές. Σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο. Και έχουν βραβευτεί ανάμεσα σε όλα τα φροντιστήρια διακρότημα στην Ελλάδα ως το καλύτερα. Το δικό μας εδώ του Ηρακλείου και συγχαρητήρια σε καθηγητές και σε καθηγήτρες εκεί. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Χαρτζιάρε Φαλάκης μαζί σας εδώ και σήμερα. Με Γιώργο Γενιά συνεχίζουμε και σας.

0: Σας έχω πολύ ωραία νέα. Το Love Radio Crete 102,8 και το Casa Donato δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ για νόστιμο φαγητό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε, να πάρετε το κινητό σας, να ανοίξετε το Viber, να στείλετε ένα μήνυμα στο 6956641028 με τη λέξη Donato και το ονοματεπώνυμό σας. Κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή τη βδομάδα, ένα τυχερός θα φύγει με 50 ευρώ και ένα έτσι πολύ ευχάριστο δίλημα. Πίτσα, μπέργκερ ή μακαρονάδα. Προτείνω και τα τρία.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba,

Benson Boone και Beautiful Things. Τεταρτίτσα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Με όμορφα νέα συνεχίζουμε, γιατί πάμε εκεί στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο που γεννήθηκαν τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας. Έτσι πως το διάβασα και εγώ από ανακοίνωση του Αττικού, είπα εντάξει, και τρία τυγράκια είναι. Όμως υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα τυγράκια, τα συγκεκριμένα της Σουμάτρας. Είναι ένα από τα πιο απειλούμενα υποείδη τίγρης, καθώς τον κόσμο εκτιμάται ότι μόλις 400 περίπου άτομα έχουν απομείνει σε όλο τον πλανήτη. Οπότε το 3 στο 400 δεν είναι και μικρό το ποσοστό. Οπότε αυτά τα μικρά έτσι υποβλήθηκαν στην πρώτη τους κτηνιατρική εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας τοποθετήθηκαν και μικρά έτσι μικροτσιπ. Τους χορηγήθηκαν τα πρώτα τους εμβόλια, είναι υγιέστατα και το ζουν. Πάρα πολύ όμορφα. Αν δεν έχετε βρεθεί και εσείς στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, οπωσδήποτε να το βάλετε μια, έτσι, στο πρόγραμμα στην Αθήνα, αν βρεθείτε. Αλλά και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πολλά όμορφα έτσι, στα πέριξ του Ηρακλείου. Όχι σαν το Αττικό, αλλά παίρνεις μια πρώτη γεύση και έχουμε και το καταπληκτικό μας το ενιδρίο εκεί στις Γούβες. Για τη συνέχεια τώρα έρχεται η Άννα Βύση με το Αιγαίο της. Αυτό το τραγούδι που όλο το καλοκαίρι μας έκανε παρέα σε όλες τις διακοπές μας έρχεται εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και το ακούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και vasalu.com.
7: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
7: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
0: Κροκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
0: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
9: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
9: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
0: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Μια γλυκιά καλησπέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τεταρτίτσα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, παραμένετε εδώ στην παρεούλα με καφεδάκι στο χέρι. Ζεστό ή κρύο, ό,τι θέλετε.

0: στο Love Radio Crete 102,8.
1: Το φως στην ψυχή.
0: Το φως στην ψυχή, αγαπημένο τραγούδι. Κάθε φορά που το τραγουδά live, έτσι ανατριχιάζουμε κιόλας και πάμε να βάλουμε και λίγο φως παραπάνω στο σπίτι μας. Γιατί εγώ αυτό που θέλω να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε πόσο αγαπώ τα Χριστούγεννα. Σε 99 μέρες από σήμερα κάναμε και μια ωραία προωθητική ενέργεια στο σταθμό. Στείλαμε μπαλίτσες γενικά παντού. Χριστουγεννιάτικες για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έρχονται. Και αφού έρχονται, εμείς είμαστε λίγο παραπάνω χαρούμενοι. Και αν τώρα εσείς με θεωρείτε υπερβολικό, κάτι το οποίο έμαθα πρόσφατα και θέλω πολύ να τοποθετηθώ είναι ότι στις Φιλιππίνες. Οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί ξεκινούν επίσημα όχι τον Δεκέμβρη αλλά τον Σεπτέμβρη. Η χώρα έχει αποδεδειγμένα εκεί τη μεγαλύτερη διάρκεια στολισμού. Είναι η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη περίοδος στον κόσμο, η οποία κρατά τουλάχιστον 4 μήνες. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως The Bear Months, που έρχεται από το Σεπτέμβρη, Οκτώβερ, Νοέμβερ και Δισέμβερ. Οπότε 4 μήνες στολίζουν χριστουγεννιάτικα. Αν τώρα εκεί στις Φιλιππίνες δεν είναι μπροστά, πείτε μου πού είναι. Μπράβο τους, σε όποιον το σκέφτηκε, μπράβο του θα πω εγώ. Έρχεται για τη συνέχεια τραγούδι αγαπημένο, Take Me There, στο Love Radio Crete 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αν τώρα και εσείς θέλετε να τραγουδήσετε στον καλό σας ή στην καλή σας αυτό το τραγούδι και έτσι ονειρεύεστε να ανέβετε για τα σκαλιά της εκκλησίας ή να κάνετε το δικό σας το γάμο ή αν έχετε παντρευτεί και θέλετε να βαφτίσετε το δικό σας το παιδάκι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Athenais Garden Hall. Είναι στις Μαλάδες, είναι ιδανική επιλογή αν θέλετε και εσείς έτσι ένα χώρο που να φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας με όμορφη αισθητική, με ρομαντική ατμόσφαιρα και φυσικά άψογη οργάνωση. Γιατί τι θέλουμε αυτές τις μέρες που παντρευόμαστε ή είμαστε στη διαδικασία να διοργανώσουμε μια εκδήλωση, έναν άνθρωπο να τον εμπιστευτούμε. Και εκεί στο Athenais Garden Hall είναι αυτό που αναζητάτε. Στο 69-48-37-13-97 θα μάθετε περισσότερα. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ και παραμένει μαζί σας. Μέχρι και τις 7 μαζί, στο Love Radio Crete.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρονες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

στο Snap-on με την κατάδα του. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ, το έχουμε δει, το έχουμε καταλάβει και είναι και η εποχή που ξεκινούν κάπως και οι σειρές στην τηλεόραση. Υπάρχουν διάφορες σειρές που έρχονται. Κάποιες μου έχουν κινήσει ήδη το ενδιαφέρον. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι μπλε ώρες στον Sky, έτσι αυτή η ωραία σειρά που είναι λίγο δραματική και έρχεται στην τσαγκαράδα του Πηλίου να ξεκινήσει. Αυτή τη βδομάδα νομίζω ξεκίνησε, προχθές, Δευτέρα, κάπως έτσι. Υπάρχει Αντώνιος και Κλεοπάτρα, που έχουμε έρωτα, έχουμε διαζύγια, έχουμε τις δικαστικές κόντρες που υπάρχει σε αυτή την αισθηματική σειρά που έρχεται στον Sky. Υπάρχουν πολλά πολλά που έρχονται. Οι κόρες της Αρετής με την Τουμασάτου, πολύ ωραία η Τουμασάτου, πολύ την αγαπώ. Το άλλο με την Κρήτη μας, αυτές που έρχονται... Πώς το λένε, τα μαύρα που κάμισα, τα δύο μαύρα που κάμισα. Υπάρχουν διάφορα που θα δούμε φέτος στην τηλεόραση, οπότε και εσείς ας μπείτε στη διαδικασία να δείτε αυτό που σας αρέσει. Το κάμπινγκ έρχεται επίσης στο Μέγκα, μαύρη κωμωδία, πολύ ωραία, με καταπληκτικούς ηθοποιούς. Πολλά, πολλά. Οπότε θα τα δούμε όλα και θα δούμε ποιο μας αρέσει περισσότερο και θα καθόμαστε λίγο έτσι με popcorn και πατατάκια στην τηλεόραση. Αν θέλετε να το πάμε λίγο πιο υγιεινά, να βάλουμε έτσι ένα καροτάκι και ένα αγκουράκι για να απολαμβάνουμε σειρές έτσι φθινοπορεινές. Ό,τι καλύτερο. Εννοείται παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ. Μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα πέτσα μόλις. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.

Δεν ξέρω εσείς αν ακολουθείτε τη Celine Dion στα social media, αν την αγαπάτε, αν έτσι σας αρέσουν τα τραγούδια, γιατί σε μένα προσωπικά με ανατριχιάζουν πολλές φορές. Και αυτή την περίοδο έτσι διανύει μια πολύ συγκινητική έτσι περίοδο στη ζωή της, καθώς μετά από αρκετά χρόνια έκανε πάλι την εμφάνισή της στο Παρίσι, με τον Σεπτέμβρη να φέρνει και τις μεγάλες συναυλίες για τη Celine, που εννοείται ότι είναι και sold out, θα κρατήσει μέχρι και τον Οκτώβρη, έχει πάρει και παράταση. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλω έτσι να περάσω από αυτό το... από αυτή την είδηση, είναι όχι τόσο το ότι τραγουδάει, είναι υπέροχη η φωνή της ούτως ή άλλως, είναι αξεπέραστη, όσο την δύναμη της θέλησής της όταν πέρασε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο στην υγεία της και αποφασιστικά και τίμια είπε ότι εγώ θα ξανατραγουδήσω. Όταν η φωνή της δεν έβγαινε και ήταν βραχνή, εκείνη είπε όχι, δεν θα του περάσει, εγώ θα ξανανεύω στη σκηνή. Και αυτό είναι το συγκινητικό, ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ένας άνθρωπος με τα χρήματα, αν θέλετε, και την οικονομική άνεση της Celine Dion, να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο, ούτε καν την υγεία του. Όμως να μην το βάζει κάτω ούτε εκείνη και να βγαίνει ξανά στη σκηνή, και αυτό είναι ανατριχιαστικό. Μπράβο της λοιπόν, και τυχεροί όσοι βρεθούν στο στάδιο στο Παρίσι για να την απολαύσουν live. Εγώ λατρεύω και έχω δει άπειρα στα social media.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη ώρα εκπομπή στο Love Radio Crete 102,8. Η μέρα σήμερα Τετάρτη και ξέρετε τι λένε για την Τετάρτη. Μόλις έρθει, ο βδόμαδος έφυγε. Ξεκινάμε με Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Είναι Τεταρτίτσα, αγαπημένη μέρα, γιατί φέρνει το Σαββατοκύριακο ένα τσίκ πιο κοντά. Μια εβδομάδα έτσι που έχει τα ιδιαίτερά της, μιας που άνοιξαν τα σχολεία ουσιαστικά και ξαναβρεθήκαμε στις σχολικές της αίθουσες και ξαναδώστε τα διαβάσματα και να η προετοιμασία. Δεν ξέρω εσείς οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί εκεί έξω πώς είστε. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη εβδομάδα είμαι λίγο καταρακωμένος, πάρα πολύ κουρασμένος. Και όταν είσαι έτσι σε μια ήρεμη φάση αρκετούς μήνες, εβδομάδες, μέρες, ό,τι είναι ο καθένας, δυσκολεύεσαι να ξαναμπείς ξανά στη διαδικασία της καθημερινής δουλειάς. Και τα σχολεία υποστελεχωμένα, μην αρχίσω τώρα όλο αυτό το πράγμα, πολλές ώρες παραπάνω και όμορφα περνάει και αυτή η σχολική χρονιά. Αλλά βλέπω μια φωτογραφία ενός τυπάκου, ενός μικρούλη του Θανάση, του Λεμπέση, το Σεπτέμβρη του 1959, που ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο, εννοείται η φωτογραφία είναι ασπρόμαυρη. Ο μικράκος είναι πενταχαρούμενος, με την σαλοπέτα του την ωραία. Ξυπόλυτος εννοείται, μιας που το 59 δεν ήταν δεδομένα ούτε τα παπούτσια. Δεν στεναχωριέται όμως καθόλου. Ούτως ή άλλως τότε περισσότεροι μαθητές και οι μαθήτρες δεν φορούσαν και είναι ευτυχισμένος για την πρώτη του μέρα στο σχολείο. Και βλέπω πόσα πράγματα τότε δεν ήταν δεδομένα και στο σήμερα είναι και εκτιμώ πολλές φορές αυτό το οποίο έχουμε. Οπότε θα ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους και σε όλες, σε μαθητές και σε μαθήτριες, αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Πάμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Μόλις ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τραγούδι του Αθήνα μου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Εμείς όμως είμαστε στο Ηράκλειο. Και στο Ηράκλειο, αν θέλουμε και εμείς το παιδί μας να έχει τη σωστή την προετοιμασία στο μέλλον του, στην φετινή του τη σχολική χρονιά, υπάρχουν τα φροντιστήρια διακρότημα που εκεί θα πάτε και θα εμπιστευτείτε τους ανθρώπους που είναι ειδικοί για τα παιδιά σας. Εξειδικευμένοι καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξειδικευμένη καθοδήγηση. Υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός, γιατί στα φροντιστήρια διακρότημα δεν μένουμε μόνο στο βιβλίο, δεν μένουμε μόνο στις ασκήσεις, είναι γενικότερα όλη η σωστή ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά μας. Οι μερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και ένα δωρεάν το Career Gate Test και η 16+ για όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες του φροντιστηρίου διακρότημα. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ανακαλύψουν πολλές φορές και τις κλίσεις τους και τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελαν να σπουδάσουν αργότερα. Βλέπουμε πολλά τα οποία δεν ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν ή ας πούμε λένε ότι εγώ θέλω να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τις κλίσεις τους. Εκεί θα βοηθηθείτε από τους ειδικούς σε αυτή τη δουλειά. Και το επόμενο τραγούδι τώρα έρχεται. Αυτό το θεωρούν έτσι ερωτική μπαλάντα, αλλά ο Sting είχε άλλη ιστορία στο μυαλό του. Τι έγινε τώρα εκεί? Το έγραψε το 1982, σε μια περίοδο έτσι προσωπικής αναστάτωσης, και μιλά περισσότερο για τη ζήλια, για την αιμονή, για τον έλεγχο, παρά για την αγάπη. The Police και Every Breath You Take.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο του σταθμού. Είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης και έχουμε έναν πολύ πολύ νόστιμο λόγο για να έχετε το Viber σας έτοιμο. Το Love Radio Crete 102,8 και το Casa Donato χαρίζουν μια δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ και μπορεί να γίνει δική σας. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κλήρωση, είναι πανεύκολο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028, γράφετε Donato μαζί με το όνομα τεφώνυμό σας και μπήκατε. Κάθε Παρασκευή μία δωρεπταγή. Για να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Με καλή είδηση της ημέρας συνεχίζουμε εδώ από το Δήμο Σκιάθου, καθώς εκεί έχουν πραγματοποιηθεί οι τσιπαράκτη και υποθαλάσσιοι καθαρισμοί σε αυτό το υπέροχο και πανέμορφο νησί, με παρεμβάσεις σε παραλίες, στο λιμάνι και στην περιοχή εκεί του Αγίου Γεωργίου. Οι δράσεις εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Plastic Free Greece. Είναι από το κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης και το Δήμο Σκιάθου και έχουν σηκώσει μανιγιακοί άνθρωποι και καθαρίζουν το νησί τους. Αν αυτό τώρα δεν είναι σημαντικό, τι είναι? Η παρουσία απορριμμάτων, διαβάζω εδώ, στις ακτές και στο βυθό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και βεβαίως είναι. Και εμείς εδώ έχουμε πολλά τέτοια θέματα, γι' αυτό ήρθε η ώρα να σηκώσουμε και εμείς μανίκια. Γενικότερα για να προστατεύσουμε και να αγαπήσουμε το περιβάλλον και να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη και δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και φυσικά δεν είναι μόνο για μας, είναι και για πολλά πολλά επόμενα άτομα. Για τη συνέχεια, The Cars και Drive στο Love Radio Crete 102,8.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Pet Samolis. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τέλειος Δρόκος και Σάκης Ρουβάς, όσο έχω εσένα στο Λαβρέριο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και σήμερα. Και εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι το ότι μου αρέσει αυτή η περίοδος που είναι λίγο έτσι μεσεντέ, που παίρνεις και τη ζακετούλα σου και την απολαμβάνεις κιόλας και προσέχεις και λίγο παραπάνω στο δρόμο και να το βράδυ το θες και το σεντονάκι σου και όλο αυτό το όμορφο του φθινοπόρου. Είναι Σεπτέμβρης και ο Σεπτέμβρης έχει όλα αυτά τα ωραία, αν και πολλοί έτσι αναπολούν ήδη το καλοκαίρι και θα ήθελα να κρατήσει λίγο παραπάνω. Εγώ θέλω να έρθει ο βαρύς ο χειμώνας. Να κρυώνουμε και να θέλουμε κουβέρτα το βράδυ και πάπλωμα. Second Voice και Let Me Be για τη συνέχεια εδώ στο Λαβρέριο Κρήτης 102,8. Χαρίς Γαρεφαλάκης μαζί σας για λίγο ακόμα.

Ονειράμα και μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ήμασταν μαζί από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά με την Νίκη Μπελαδάκη να έρχεται για τις επόμενες 3 ωρίτσες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σας στέλνω την αγάπη μου, φιλιά πολλά, και αύριο στις 4 θα είμαστε παρεούλα ξανά. Γεια χαρά!

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
9: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τώρα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα και σήμερα. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και στα μισά του μήνα σχεδόν. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι Torn που τόσο πολύ αγαπάμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

I do. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά. Να μην σας πτωεί κανένας καιρός, τίποτα από αυτά τα μαύρα που συμβαίνουν γύρω μας. Να μείνουμε στα θετικά, να κοιτάμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια λοιπόν σήμερα. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Να τα λέμε και αυτά. Πίσω στο 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η αγαπημένη πάπια του γιού μου, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε κόμικ στρίπ εφημερίδας και κάπως έτσι αρχίζει να αγαπιέται από όλους. Λοιπόν, εμείς θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 που σας είπα, ξεκινώντας εδώ με αγαπημένα τραγούδια, όπως και τώρα, με Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε με πολιτισμό, γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που τους αρέσει να προγραμματίζουν, όπως και εμένα που έχω κλείσει ήδη αυτό το πολύ ωραίο event της Παρασκευής. Δύο εβδομάδες πίσω, κάπως έτσι θα σας πω λοιπόν ότι έρχεται ένα κονσέρτο για πιάνο και φωνή με τίτλο Από τη Γρανάδα στην Κρήτη, στην ποιητική της Πανσελίνου. Θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, την άλλη Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα σας πω ότι οι επισκηνείς θα βρίσκονται η Ρόζα Τόρες Πάρντο στο πιάνο και η μεσόφωνος Ιωάννα Καλογεράκη. Ωραία πράγματα, ειλικρινά αξίζει πάρα πολύ να βρεθείτε εκεί. Η προσέλευση του κοινού καλό θα είναι να ξεκινάει στις 8:30. Η βραδιά διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Κρήτης Γυναίκες. Είναι από αυτά τα υπέροχα που πρέπει να τα παρακολουθείτε και να τρέχετε, ειδικά όταν είναι και εντελώς δωρεάν για όλους. Και σε ένα τόσο μαγικό χώρο όπως είναι η αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που αγαπάμε πολύ. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, να είσαι εκεί.

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλιέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ωρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
11: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
10: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
11: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
15: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
14: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
15: Το brunch της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τέσσερις φίλοι, ένα brunch, ένα Σάββατο μαζί.
15: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
14: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Nobody wants you when you're gone. Όχι, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Gone, gone, gone, ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, δεν έχει προλάβει να μπει κανονικά, κανονικά το φθινόπωρο. Γιατί εντάξει, λέμε καλό φθινόπωρο με το Σεπτέμβριο, αλλά εμείς φθινόπωρο δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Λίγη μουντάδα, λίγη βροχούλα έτσι που και που, δεξιά-αριστερά εδώ τριγύρω. Δεν είναι φθινόπωρο αυτό, επίσημα. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να σας μιλήσω για την ιστερία με τις πορτοκαλί κολοκύθες. Ξέρετε, αυτές τις θέλεις, τις στρογγυλές αμερικανιές που βλέπουμε στο Instagram και παντού τελευταία, σε όποιο μαγαζί και να μπούμε. Λοιπόν, μπήκα, χρειάστηκε να πάρω κάτι το μεσημέρι του γιού μου. Και εννοείται ότι έπεσα πάλι πάνω σε κολοκύθες. Μόνο που η ελληνική, η παραδοσιακή κολοκύθα, που είναι και ακόμα πιο όμορφη, δεν είναι για να τη βάζεις κεράκι και να τρομάζεις τον κόσμο ή τέλος πάντων όλα αυτά που ζούμε με το που θα μπει ο Σεπτέμβρης. Είναι μακρουλή, είναι ασύμετρη, μοιάζει με ένα τεράστιο αγκούρι και πήρε λάθος δρόμο στη ζωή πραγματικά. Αλλά άμα γίνει αυτή η πίτα που έφτιαχνε και η γιαγιά μου κάποτε, η γιαγιά η Νίκη, κλαίνει και οι πέτρες πραγματικά, πιστέψτε με, είναι εξαιρετική. Αντί λοιπόν να σκαλίζουμε μάτια ή να τις βάζουμε για στολίδι παντού στο σπίτι, καλό είναι να κοιτάξουμε να βρούμε μια συνταγή με τις δικές μας, τις ωραίες, τις κολοκύθες. Φανταστείτε τώρα ένα σκασμένο καρπούζι με κεράκι μέσα να κοιτάει έτσι μοχθηρά ή μελιτζάνα φλάσκα με κακό μάτι. Τέλος πάντων, μιλάω για το Halloween που προφανώς έρχεται, δεν είναι ακόμα η ώρα του, αλλά από τώρα έχουν τα πάντα. Τα πάντα στα καταστήματα. Έτσι ήθελα να τα πω. Πάμε σε να τα σαν αποφίλιο το μέτρημα.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. Παμ του σκουλ, δι παμ δι παμ δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

adore you. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, μιας και ανέφερα προηγουμένως τις κολοκύθες που βρίσκονται παντού από την 1η του Σεπτέμβρη ή και ίσως λίγο νωρίτερα, εγώ θα σας πω για τη μεγάλη μάχη της κολοκύθας, της κίτρινης, της φθινοπορεινής, με το κολοκυθάκι, το πράσινο, το καλοκαιρινό, παύλα φθινοπορεινό. Είναι πραγματικά από τα πολύ καλά διατροφικά στοιχεία που αξίζει να έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι εξαιρετικά χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε νερό. Οπότε, μιας και το αναφέραμε, καλό θα είναι να τα βάλουμε και στην καθημερινότητά μας. Γιατί έχουν β' καροτένιο, βιταμίνη α δηλαδή, το έντονο πορτοκαλί χρώμα αυτό που βλέπετε σε αυτές τις κολοκύθες. Δεν είναι μόνο για στολίδι, μπορούμε και να τις φάμε. Κάνουν καλό στα μάτια, στο δέρμα, στο νοσοποιητικό. Έχουν φυτικές ίνες, χορταίνεις για ώρες, βοηθώντας έτσι και στη χώνεψη του οργανισμού σου. Μπορούμε να εστιάσουμε και στον κολοκυθόσπορο, για παράδειγμα, τον κοινό πασατέμπο σε όλους. Μην το πετάξετε. Είναι γεμάτος μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και ωμέγα 3 λιπαράκια. Αν πάτε να τον αγοράσετε σκέτο, είναι πανάκριβος. Λοιπόν, γενικά όμως, έχουμε και τα κολοκυθάκια τα δικά μας, που είναι ο πρωταθλητής της ενυδάτωσης. 95% νερό, βιταμίνη C, B6, μηδενικό φούσκωμα. Είναι πραγματικά από τα λαχανικά που δεν φουσκώνουν. Χωνεύεται απίστευτα εύκολα, ειδικά αν είναι βραστό ή στον ατμό. Οπότε αφήστε λίγο τα στολίδια και βάλτε το στην κουζίνα. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Γιατί φοβάσαι? Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και πάμε σε μια ακόμα πολιτιστική εκδήλωση, μιας και ξεκίνησα πολιτιστικά. Ο Παντελής Θαλασσινός και η Εμμανουέλα Νιράκη μας τραγουδούν εντελώς δωρεάν στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ. Είναι από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες συναυλίες, πραγματικά, μέσα από τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα.

0: τη μνήμη, την απώλεια, την προσμονή και τις βαθύτερες όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Η δημιουργία αυτή επισκηνής θα μας παρουσιάσουν μια μουσική αφήγηση γεμάτη λυρισμό, ευαισθησία και συνέστημα. Και αξίζει να πάτε εντελώς δωρεάν. Θα σας κάνω εγώ μια υπενθύμηση ξανά εδώ.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Minimagio.
4: Minimagio, mommy cool.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Hydrogym. Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
11: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
10: Στα κοντά.
11: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
12: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
13: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και απολαμβάνετε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και πάμε τώρα ταξιδιάρικα με Νίκο Απαϊρίδη.

Αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Αν μ' αγαπάς, εδώ αγαπάμε τα πάντα. Αγαπάμε κυρίως την καλή παρέα και την καλή μουσική. Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο, 9 το βράδυ, υπάρχει αυτή η πολύ αξιόλογη εκδήλωση. Χορεύουμε για τη ζωή στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Σύλλογος ΣΥΡΙΔΑ για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη, τον Μανώλη Καλικάκη και τον Γιάννη Μαρτσάκη, με τη φιλική συμμετοχή του κριτικού συγκροτήματος Αριστοτέλη. Γενική είσοδος είναι στα 12 ευρώ, για τα παιδιά είναι στα 8 ευρώ, ενώ για τα αμαία η είσοδος είναι δωρεάν. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου ΥΡΙΔΑ. Αξίζει, αν είστε κάπου έξω και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μπορείτε να βρεθείτε εκεί, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Πάμε τώρα σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile.

Εντάξει, δεν είπε Γκυζίνα, το τραγούδι έφυγε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για αντιδράσεις που μπορεί να μοιάζουν αθώες, αλλά επηρεάζουν την εικόνα που διαμορφώνει ένα παιδί για τον εαυτό του. Είναι πολλά αυτά που συζητάμε αυτό το διάστημα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κάθε γονιός επιθυμεί το παιδί του να μεγαλώσει με αυτοπεποίθηση, στην αισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Και αυτό είναι το υγιές. Ωστόσο, ακόμη και αντιδράσεις που προκύπτουν από καλή πρόθεση μπορεί να μεταφέρουν άθελά τους ένα διαφορετικό μήνυμα. Βέβαια, να μου πείτε τι να πρωτοσκεφτούμε και πώς να πρωτοαντιδράσουμε κι εμείς οι έρμοι γονείς. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον podcast και άρθρο μέσω του ψυχολόγου Τζέφρι Μπέρνστεϊν. Επισημαίνει σε άρθρο. Πώς το είπα έτσι, δεν μπορώ. Επισημαίνει τέλος πάντων σε ένα άρθρο του στο Psychology Today ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς αντιμετωπίζουν τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τα συναισθήματα των παιδιών επηρεάζει σημαντικά την αυτοεικόνα τους καθημερινά. Ακόμα και ένα παραπάνω κάτι που θα τους πούμε ότι όχι, δεν έπρεπε, είναι λάθος σου και το πούμε με λάθος τρόπο τέλος πάντων, μπορεί να τα ενθαρρύνει ή να τα αποθαρρύνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να φοβούνται. Γενικά, όλα αυτά τα συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη να ανταπεξέλθουμε με μια λάθος συμπεριφορά που θα έχουμε απέναντί μας. Θέλει πολλή δουλειά εκεί. Πολλή δουλειά και πολύ διάβαση.

0: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε για ακόμα μια φορά να πούμε αυτά που αξίζουν. Το παρέλειψα νωρίτερα, όμως και αύριο μέρα είναι. Από τις 12 του Σεπτέμβρη έως και τις 4 του Οκτώβρη λειτουργεί ένα φιλανθρωπικό παζάρι στο Πάρκο Γεωργιάδη και έχει όνομα «Δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου». Γιατί τώρα γίνεται αυτό το παζάρι? Γίνεται για ένα βασικό λόγο. Είναι πράξη αλληλεγγύης και μπορεί από κάτι πολύ απλό να βοηθήσετε για κάτι πολύ μεγάλο. Εκεί θα βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, όπως και τους ανθρώπους πίσω από αυτό, στηρίζοντας παράλληλα έτσι τις γυναίκες και τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Θα το βρείτε εκεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 8 στο Πάρκο Γεωργιάδη. Μην το παραλείψετε. Πάμε τώρα να απολαύσουμε «Έλα ψυχούλα μου».

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση. Ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Έχουμε Τετάρτη, βέβαια. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, 16 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά. Έχω να σας πω πολλά για την υγεία και επειδή αυτό το διάστημα πάλι ψάχνουμε να μπω σε πιο αυστηρή διατροφή, γιατί έτσι είναι, το Σεπτέμβριο μας πιάνει αυτό. Έχω προσπαθήσει αρκετά από την 1η του Σεπτέμβρη. Τώρα λοιπόν διαβάζω πάλι ότι είναι πάρα πολύ ευεργετικά τα σταφύλια και τα μύρτιλα για τον οργανισμό μας. Οπότε μην πετάτε το σταφύλι. Μην παίρνετε μήλο, αχλάδι μόνο ή τέλος πάντων αυτά τα φρούτα που βλέπετε στο σούπερ μάρκετ. Συνεχίστε με το σταφυλάκι, δεν πέρασε το σταφύλι, ακόμα έχουμε πολύ. Είναι μια φυσική ένωση πραγματικά που βρίσκεται στα μύρτιλα και τα σταφύλια και φαίνεται ότι μπορεί να βοηθά τα μυϊκά κύτταρα να διασπούν και να χρησιμοποιούν, να καίνε δηλαδή, περισσότερο από το λίπος που έχουν ήδη αποθηκεύσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Μια πολύτιμη λοιπόν πολυφενόλη σε ουσία στα μύρτιλα αλλά και στα σταφύλια. Η ουσία ονομάζεται, δεν θα την πω σωστά, θα την προσπαθήσω όμως, πτεροστιλβένη και είναι μια φυσική πολυφενόλη με αντιοξειδωτική δράση. Σε νέα μελέτη Ιαπώνων επιστημόνων όλα αυτά, πολύ σημαντική μελέτη την οποία επιδιώκουν τέλος πάντων να την επισημοποιήσουν και από άλλους οργανισμούς. Σημαντικό. Καθόλου εξαιρετικό το σταφύλι, αλλά γενικά επειδή το βαριόμαστε μέσα στον Αύγουστο, το αφήνουμε το Σεπτέμβρη και χαλάει και το πετάμε από το ψυγείο. Όχι. Αφού μπορούμε να έχουμε σταφύλι, ας μην πάμε ακόμα στα μύρτιλα, ας φάμε το σταφυλάκι. Το καλό το υγιεινό. Πάμε σε Απόν και χιλιόμετρα.

Τόπες και εσείς είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και με αφορμή τα χθεσινά και όλα αυτά που συζητήσαμε για την 17χρονη η οποία ξυλοκόπησε το βρεφάκι της. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξαναπιάσω το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω ότι ειλικρινά είναι όλα στο χέρι μας. Οι συμπεριφορές μας, το παρελθόν μας, το μέλλον μας, όλα είναι στο χέρι μας. Η αλλαγή αυτή που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα άσχημα που βιώσαμε και να αφήσουμε αυτή την επανάληψη του μοτίβου. Σας τα είπα και χθες, δεν θέλω να κουράζω. Ορισμένοι άνθρωποι πραγματικά επιλέγουν αυτό το μονοπάτι, άλλοι όμως κάνουν τη διαφορά και επιλέγουν ακριβώς το αντίθετο. Η ανθρώπινη ψυχή είναι εξαιρετικά προσαρμοστική. Δεν υπάρχει μία διαδρομή. Υπάρχουν δύο. Πάντα υπάρχει άλλη μία. Οπότε είναι στο χέρι μας. Όλα είναι στο χέρι μας. Δεν συμφωνώ με αυτά που γράφονται. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
5: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
6: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
6: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
5: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είστε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για να περάσουμε πολύ όμορφα για μία ωρίτσα ακόμα. Ξεκινάμε με Νότης Φαγιανάκη και Κάψε.

End of beginning, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αυτή την Παρασκευή, ώρα 9 το βράδυ, έρχεται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο σμυρνιό συνθέτη και στιχουργό Παναγιώτη Τούντα από την χοροδία Μικρασιατών Μεγάλου Κάστρου. Ελεύθερη είσοδος για όλους, με πολύ μεγάλο, πολλές μάλλον συμμετοχές. Θα πω ότι η αφήγηση και τα κείμενα είναι από την Κική Αργυρίου και είναι από αυτές τις εκδηλώσεις, τις πολύ όμορφες, όπως και όλες αυτές που συζητάμε εδώ άλλωστε, που αξίζει να βρεθείτε εκεί και ξαναλέω, εντελώς δωρεάν. Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ελεύθερη είσοδος. Αξίζει. Πάμε σε αναβίση και υγεία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Άργησες πολύ. Εμείς εδώ είμαστε, δεν αργούμε. Είμαστε πάντα σταθερά στο ραντεβού μας, ώρα 7, 7 με 10, στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει, συνεχίζεται τέλος πάντων η εβδομάδα Ιταλικού κινηματογράφου και ολοκληρώνεται και φέτος έτσι η ωραία αυτή απόφαση που έχει πάρθει με τις θερινές προβολές, τις προβολές μάλλον στο θερινό σινεμά του Δήμου, στα τείχη του Ηρακλείου και στην Πύλη Βιθλέμ. Γιατί την Κυριακή έχουμε την Αυλαία. Έχουμε την Αυλαία, Αυλαία έχουμε σίγουρα. Πέφτει η Αυλαία τέλος πάντων. Είναι μια ώρα δύσκολη. Τι να κάνουμε, και εγώ κουράζομαι. Λοιπόν, από την Δευτέρα ξεκίνησαν και τελειώνουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου οι προβολές Ιταλικού κινηματογράφου. Πηγαίνετε, αξίζει, η είσοδος είναι πολύ μικρή και είναι από τις βραδιές πραγματικά που μυρίζει κάτι διαφορετικό. Γιατί όχι. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη έχει μια πολύ ωραία κωμωδία, The Edge Journey con i suoi. 10 πρωινά με αυτούς, με εσάς. Πρόκειται για τον Κάρλο και την Τζούλια Ροβέλη που συνοδεύουν 18χρονη κόρη τους Καμίλα στο Σαλέντο για σπουδές και μαζί ταξιδεύει όλη η οικογένεια με τα δύο μικρότερα αδέλφια της, Τίτο και Μπιάνκα. Και τέλος πάντων, όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι φέρνει τραγελαφικές καταστάσεις. Και αύριο όμως έχουν κωμωδία, Λία Ντεστρατόρη. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες προβολές. Ζηλεύω πάρα πολύ που δεν μπορώ να πάω. Λοιπόν, πηγαίνετε, αξίζει. Ώρα 9 είναι, Πύλη Βιθλέμ. Τίποτα δεν είναι τα 4 ευρώ για αυτό που βιώνετε και απολαμβάνετε εκεί. Πάμε σε Michael Jackson τώρα. I wanna be starting something.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη ώρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
4: Nenas Academy.
3: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

η Δανιέλα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέμε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και μια και πιάσαμε το ιταλικό κομμάτι. Πριν λέγαμε για τις προβολές του ιταλικού κινηματογράφου στην πύλη Βιθλέμ που συνεχίζονται και να πάτε, πραγματικά αξίζει. Θα σας πάω σε ένα μικρό χωριό που θα βρείτε την καλύτερη πίτσα του κόσμου. Ο Φράνκο Πέπε έχει καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο, να κάνει την πίτσα του να αξίζει πραγματικά το ταξίδι. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ, πότε θα μπορούσα άραγε και αν θα μπορούσα να πάω. Μιλάμε πάντα για ένα πολύ μικρό χωριό που λέγεται Γκαϊάτσο, μία ώρα με το αυτοκίνητο βορειοανατολικά της Νάπολης. Είναι ένα μαγαζί που προκαλεί σε πολύ κόσμο ενθουσιασμό και για τους ανθρώπους που έχουν την τύχη να φάνε εκεί και να γνωρίσουν αυτόν που έχει την πιτσαρία, αλλά και για όλα αυτά που παρέχει, που προσφέρει μάλλον στη γεύση του, στον ουρανίσκο του. Και είναι από αυτά που αξίζει να τα συζητάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, βέβαια, αδερφέ, μπορεί να βρεθείτε και αύριο μεθαύριο και να ψαχτείτε και να πάτε μία ωρίτσα βόρειο-ανατολικά της Νάπολης και να απολαύσετε την καλύτερη πίτσα, όπως έχει ψηφιστεί, στον κόσμο. Ή τέλος πάντων, αυτά σχολιάζουν όλοι αυτοί που γράφουν τις κριτικές. Ωραία πράγματα και εγώ πείνασα. Πάμε σε Every Time τώρα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Στιγμές εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Θα ομολογήσω ότι με αυτό το καιρό που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι, γιατί εντάξει, το 23 βαθμού ή 27, ακόμα καλοκαίρι το λες. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη μουντάδα, λίγο το αεράκι, λίγο έτσι το πρωί που αντιλαμβάνεσαι μια μελαγχολία με τη συννεφιά, λίγο αυτό, εκείνο το άλλο, εμένα μου βγαίνει μια πολύ έντονη διάθεση να μαγειρεύω, να φτιάχνω κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Είτε είναι αλμυρό, είτε είναι γλυκό, οτιδήποτε. Σας έχω ξαναπεί ότι με τα γλυκά δεν τα πάω καθόλου καλά. Πάντως μου βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν βγαίνει και σε εσάς, αλλά μόλις αρχίσει έτσι να φθινοποριάζει, ή τέλος πάντων να υπάρχει αυτή η αίσθηση στην ατμόσφαιρα, μου βγαίνει πολύ έντονα. Θέλω να πάω στην κουζίνα να φτιάξω κάτι. Έτσι, λοιπόν. Αυτό ήθελα να πω. Έχω λάβει και μία φωτογραφία από μία φίλη ακροάτρια με μία μιλόπιτα και καταλαβαίνετε τώρα ότι σκέφτομαι διάφορα. Πεινάω, κοινώς. Θα σας πω ένα καλό βράδυ, αλλά σε λίγο. Πάμε σε Taylor Swift τώρα και The Fairy of

Αυτή ήταν η Μπέγκη Ζήνα και το τραγούδι «Ένα». Ένα γίναμε και εμείς εδώ για τρεις ολόκληρες ώρες στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Κάπου εδώ θα πω ένα καλό βράδυ και θα πω σε όλες εσάς που μου στέλνετε τις ωραίες φωτογραφίες σας και συμφωνείτε ότι σας πιάνει αυτή η όρεξη και μαγειρεύετε αυτά τα υπέροχα φαγητάκια, γλυκάκια, αυτή τη μιλόπιτα που είδα, φίλη Ειρήνη. Καλό θα είναι πριν μου τη στείλετε να σκεφτείτε ότι θα μπορούσατε να περάσετε και να μου φέρετε και λίγη. Αστείευομαι προφανώς, αλλά εντάξει, υπάρχει μια δόση αλήθειας μέσα. Να είστε καλά, να φτιάχνετε γλυκά για άπειρα χρόνια ακόμα, τέλος πάντων. Εντάξει, υπερθετικός βαθμός. Για πολλά χρόνια ακόμα στα παιδάκια σας, στους φίλους σας και να τα απολαμβάνετε. Θα σας αφήσω, θα τα πούμε ξανά αύριο, 5η 17 Σεπτεμβρίου, σταθερά εδώ ώρα 7. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τρώτε καλά, σωστά και να ζείτε τη στιγμή. Δεν επιστρέφει πίσω. Φιλιά πολλά, να είστε καλοί άνθρωποι, γεια σας.

0: Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

just might. Τα ωραιότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Hello, it's me.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
4: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
4: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
3: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκρυα, ούτε ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.